0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

ζωή. Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.

0: Το κινητόδρομο είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, 5 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα. Ελπίζω να είστε καλά, να απολαμβάνετε το καλοκαίρι όπου και αν βρίσκεστε. Κάποιοι από εσάς είστε ήδη σε διακοπές, χαλαρώνετε πλάι στη θάλασσα ή κάποια άλλη ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας. Κάποια άλλη βέβαια ξεκινάτε ακόμα μία μέρα στη δουλειά ή στις καθημερινές υποχρεώσεις όπως εμείς οι υπόλοιποι. Όπως κι αν κυλάει η μέρα σας, εμείς είμαστε εδώ. Και σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε για να περάσετε μαζί μας αυτή τη μέρα και αυτή τη μέρα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, όμορφες μουσικές, καλή διάθεση και φυσικά με όλες τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στους 103,7 και 102,9 για την Αττική, στους 90 για τη Θεσσαλονίκη και βέβαια στις τοπικές συχνότητες για την υπόλοιπη χώρα. Ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου? Νίκος Ψωμιάδης. Και στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Καλή μας διαδρομή.

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Μελίνα Κανά, Μελαματένια μου ζωή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους, από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 210-60-13-168-9, και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινή σοφία. Σήμερα λοιπόν συναντάμε έναν από τους σπουδαιότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, τον Ernest Hemingway, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Με τη λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη γραφή του κατάφερε να αποτυπώσει την ουσία της ζωής, της δύναμης και της ελπίδας. Το αριστούργημα του «Ο γέρος και η θάλασσα» αποτιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ και πραγματικά συνέβαλε καθοριστικά στην απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν είναι μόνο η ιστορία ενός ψαρά, είναι ένα μάθημα επιμονής, αξιοπρέπειας και δύναμης. Μας θυμίζει πως η πραγματική νίκη δεν βρίσκεται πάντα στο αποτέλεσμα, αλλά στο κουράγιο να συνεχίζουμε ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να είναι εναντίον μας. Ο ίδιος ο Hemingway λοιπόν, ένας άνθρωπος που έζησε με πάθος, περιπέτεια και έντονες προσωπικές δοκιμασίες, άφησε πίσω του λόγια που εξακολουθούν να μας εμπνέουν. Όπως έλεγε, κάθε μικρή πράξη καλοσύνης που μπορείτε να κάνετε αξίζει να την κάνετε. Μια φράση που μας υπενθυμίζει ότι η καλοσύνη δεν μετριέται από το μέγεθος της πράξης, αλλά από την πρόθεση της καρδιάς. Και σε μια άλλη εξίσου δυνατή σκέψη του μας προειδοποιεί: υπάρχουν πράγματα χειρότερα από τον πόλεμο. Η θηλία, η προδοσία και η ιδιοτέλεια. Με αυτά τα λόγια μας καλεί να σταθούμε με θάρρος απέναντι στη ζωή, να παραμείνουμε πιστοί στις αξίες μας και να μην χάσουμε ποτέ την ανθρωπιά μας. Ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα που μας άφησε ο Hemingway. Η ζωή θα μας δοκιμάσει πολλές φορές, όμως ο χαρακτήρας μας φαίνεται στον τρόπο που επιλέγουμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, επιμονή, μα πάνω απ' όλα με καλοσύνη.

Αγαπημένο τραγούδι από την άλκιστη πρωτοψάλτη Λίνα Νικολακοπούλου, Στέφανος Κορκολής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 19 λεπτά μετά τις 6, Τρίτη 21 Ιουλίου, και είχαμε ανατολή ηλίου πριν από περίπου 2 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20:45, διάρκεια λοιπόν ημέρας 14 ώρες και 28 λεπτά. Και ελάτε να δούμε μαζί το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 365 μετά Χριστόν, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της Μεσογείου συγκλώνησε τα ανοιχτά της Κρήτης. Σύγχρονες επιστημονικές εκτιμήσεις τοποθετούν τη μέγιστη έντασή του από πάνω από 8 ρίκτερ. Δεν επρόκειτο για ένα απλό σεισμό, αλλά για ένα διπλό σεισμικό γεγονός, με το δεύτερο και πιο καταστροφικό να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σοκ ήρθε από τη γη. Ο σεισμός, φανταστείτε, ανύψωσε περιοχές της Δυτικής Κρήτης κατά περίπου 9 μέτρα, ενώ το δεύτερο ήρθε από τη θάλασσα. Ένα τεράστιο τσουνάμι που γεννήθηκε στο Αιγαίο Πέλαγος εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα, σαρώνοντας τις ακτές της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Μικράς Ασίας. Η Αλεξάνδρεια βέβαια της Αιγύπτου βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συμφοράς. Μια μέρα σαν αυτή τώρα, το 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο Ηρόστρατος έπειτα συνελήφθη από τους συμπατριώτες του, βασανίστηκε και αποκάλυψε ότι σκοπός της πράξης του ήταν να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, το όνομα του Ηρόστρατου έγινε συνώνυμο αυτού που διακατέχεται από την μανία να γίνει γνωστός, έστω και διαπράττοντας κάτι κατακριτέο και καταστροφικό. Η φράση «Ηρόστρατιος δόξα» σημαίνει τη φήμη που αποκτά κάποιος από καταστροφική πράξη, ενώ η φράση «Ηρόστρατιο έργο, το μάταιο έργο».

Μπίριον Τσουράπης, γιατί με ρωτάτε, και Γιάννης Κότσιρας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τα του καιρού, γιατί ναι, εντάξει, βρισκόμαστε σε κλειοκαύσωνα και θα βρισκόμαστε μέχρι και αύριο. Από αύριο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας ενός μαέστρου βορειοδυτικού ανέμου, θα υπάρξει μια ανάσα στους πολίτες. Ωστόσο, στις περιοχές στα ανατολικά, αυτός ο άνεμος θα λειτουργήσει ως λίβα. Έτσι, η χειρότερη μέρα για την Αττική με 40 και για περιοχές επίσης όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου η υδράγριος μπορεί να φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου, θα είναι η αυριανή ημέρα. Σε αυτές τις περιοχές, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου η υδράγριος μπορεί να φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου, θα είναι η αυριανή ημέρα.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και βέβαια Φίλιππος Πλάτσικας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Και τώρα θα πάμε στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Σκουφά, στο Κολωνάκι. Εκεί λοιπόν, όπως μπαίνει στην εκκλησία, μέσα υπάρχει ένα εικόνισμα αριστερά, όπως μπαίνει κανείς στην πύλη. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Ιεσέ. Είναι κάτω ξαπλωμένος και ένα δέντρο βγαίνει από το σώμα του, σαν να φυτρώνει κάτι, ένα δέντρο. Και πάνω βρίσκεται η Παναγία. Κοίταξε αυτό κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Δαβαράκης. Ρώτησε κάτι φίλους στο Άγιο Όρος και του είπαν ότι αυτό είναι η ρίζα του Ιεσέ, και όταν μιλάνε για τη ρίζα του Ιεσέ εννοούν την Παναγία, γιατί ήταν απόγονος της φυλής του Ιεσέ. Είχε ρίζες λοιπόν στον Ιεσέ. Έτσι του ήρθε στο μυαλό να γράψει κάτι για την Παναγία που να μην είναι κραυγαλαίο, να είναι γιωμένο. Πίστευε λοιπόν, γράφει μέσα στους στίχους του, και μη φοβάσαι, γιατί έτσι όπως κάνεις, έτσι όπως πας, το δρόμο χάνεις και παραπατάς. Αλλά μη σε νοιάζει, γιατί υπάρχει ελπίδα. Κοίταξε απλά ψηλά στον ουρανό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο με ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1954 στην ταινία του Άγγελου Τερζάκη «Νυχτερινή περιπέτεια». Τότε το ερμήνευσε η Μέρι Λό. Το 1960 το ακούσαμε επίσης σε ορχιστρική μορφή στην ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή» με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούριο, η οποία την ίδια χρονιά ηχογράφησε το τραγούδι αυτό στη Γαλλία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική βέβαια και στους στίχους ο Άγγελος Τερζάκης. Και θυμόμαστε τώρα τη λατέρνα που κάποτε υπήρχε στους δρόμους και της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Υπήρχε και ο λατερνατζής, ο οποίος ερχόταν, περπατούσε στις γειτονιές με τη λατέρνα του, κουβαλούσε μαζί του τραγούδια, αναμνήσεις και μικρές ιστορίες ζωής από τον ήχο της λατέρνας που ανέβαινε στα μπαλκόνια και έμπαινε στα σπίτια χωρίς να χτυπάει καν την πόρτα. Και θυμάστε κάποιοι, οι παλαιότεροι που ανοίγατε το παράθυρο, χαμογελούσατε και θυμόσασταν τους παλιούς τους έρωτες, τις γιορτές ή ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή. Ο λατερνατζής δεν κουβαλούσε λοιπόν απλώς ένα όργανο, κουβαλούσε τη φωνή μιας γειτονιάς που ήξερε να σταματά να ακούει και να μοιράζεται τη συγκίνησή της. Ύστερα ήρθαν τα ραδιόφωνα, τα γραμμόφωνα, οι νέες εποχές, η μουσική μπήκε στα σπίτια και η λατέρνα σιγά σιγά σώπασε στους δρόμους. Αλλά εμείς τη θυμηθήκαμε σήμερα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου.

μια παλιά μελωδία ακούγεται κάπου, είναι σαν να περνά ξανά από τη γωνιά της γειτονιάς εκείνος ο άνθρωπος με τη λατέρνα του. Ένα τραγούδι που ακούστηκε πρόσφατα στη τηλεοπτική σειρά Πόρτο Λεόνε. Η Ειρήνη Τουμπάκη έγραψε τους στίχους, ο Μάριος Τρόφαλε στη μουσική, ήταν η Μάρθα Φριτζίλα και ο Καπνός από το λιμάνι.

Ελένη Τσαλιγοπούλεν, τραγούδι του Κώστα Φασουλά, τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας, φτερωτό μου τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι που πετάει και φτάνει μέχρι εκεί που βρίσκεστε, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι Τρίτη πρωί, καλημέρα σε όλες και σε όλους, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαι ο Δημήτρης Μηνιδάνης και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα και θα μας στείλετε ό,τι ακριβώς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σκέψεις, εικόνες, για να δούμε τι βλέπουν τα μάτια σας, τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Εντάξει, έχουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-6013-168-9. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να ενημερωθούμε για όλα όσα σημαίνουν γύρω μας, να ανοίξουμε το παράθυρο στην επικαιρότητα για να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με υπευθυνότητα, με καθαρή ματιά και με έγκυρη ενημέρωση για να σας μεταφέρουμε εκείνα που αξίζει να γνωρίζετε. Νέο γύρο επιθέσεων λοιπόν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν την ώρα που το Πακιστάν γίνεται ακόμη μία προσπάθεια για διπλωματική λύση. Τώρα, όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των νομών της χώρας την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρες. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Για τον καύσωνα μιλήσαμε, από αύριο και αύριο θα είναι δύσκολα τα πράγματα, σιγά σιγά θα καλυτερεύσουν όμως. Να σας πω ότι βρισκόμαστε λόγω του καύσωνα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές. Η πολιτική προστασία λοιπόν καλεί όλους εμάς να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε όχι μόνο τον μεγάλο συγγραφέα Ernest Hemingway, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η τελευταία συνέντευξη Ernest Hemingway», κυκλοφορεί από την Key Books και είναι μια συλλογή συζητήσεων που καλύπτουν ολόκληρη την πορεία της ζωής και του έργου του. Μέσα από αυτές λοιπόν τις συνεντεύξεις, ο Hemingway μιλάει για το μεθοδικό του χαρακτηριστικό τρόπο, άμεσα, με ειλικρίνεια, με χιούμορ αλλά και με βαθιά σκέψη. Ο Hemingway θεωρούσε ότι ένας καλός συγγραφέας πρέπει να διαθέτει έναν εσωτερικό ανιχνευτή ανοησίας, μια ικανότητα να ξεχωρίσει την αλήθεια από την υπερβολή και το ουσιαστικό από το επιφανειακό. Αυτή η φράση αποκαλύπτει πολλά για τη φιλοσοφία του, την ανάγκη για αυθεντικότητα, πειθαρχία και απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη. Η αξία του βιβλίου αυτού βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την άμεση επαφή. Δεν διαβάζουμε απλώς πληροφορίες για ένα σπουδαίο συγγραφέα. Ακούμε τη δική του φωνή και ερχόμαστε πιο κοντά στον τρόπο που σκεφτόταν. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η τελευταία συνέντευξη Ernest Hemingway», κυκλοφορεί όπως είπα από την Key Books και θα δώσω αντίτυπα του βιβλίου, αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το όνομα, τεπώνυμό σας, αριθμό κινητού, την περιοχή σας και γράψτε μου και Hemingway. Τόσο απλά. Θα γίνει κλήρωση μετά το τέλος της εκπομπής. Θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας με τη Δήμητρα Γαλάνη από την ομώνυμη ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου. Στεφανία Χαρσούλα στους στίχους. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα για σήμερα. Πραγματικά μέσα από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη η μουσική γίνεται αφήγηση και έρχεται να μιλήσει για τις σιωπές μας, για τις σκέψεις που κρατάμε μέσα μας και εκείνες τις ώρες που όλα γύρω ησυχάζουν, αλλά που η καρδιά συνεχίζει να μιλά. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών καθημερινά αυτές τις μέρες από τις 6 ως τις 8. Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία, Ελευθερία Ερβανιτάκη και η Ξυπόλυτη Ντίβα από το Πράσινο Ακροτήρι σε Ζάρια Εβορά. 11 λεπτά μετά τις 7, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα ξανά και ξανά. Λοιπόν, ζέστη έχει αυτές τις μέρες. Τώρα ψάχνετε μια όμορφη αφορμή για να περάσετε τα βράδια σας με καλό σινεμά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος της Αγίας Παρασκευής σας περιμένει με δύο εξαιρετικές προβολές και το καλύτερο με ελεύθερη είσοδο. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, σε 9 ώρα το βράδυ, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Νεαρός Πλάτων», μια συγκινητική ιστορία που μας μεταφέρει στο Arthnoid του Belfast, εκεί όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να παλεύουν με τις συνέπειες της φτώχειας, των ναρκωτικών και της βίας, αναζητώντας ελπίδα και ένα καλύτερο μέλλον. Την 5η τώρα, 23 Ιουλίου, επίσης στις 9 το βράδυ, σειρά έχει η αγαπημένη ταινία, αν δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε, Billy Elliot, μέσα στο δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό κλίμα της Αγγλίας της δεκαετίας του 80, ο μικρός Billy τολμά να ακολουθήσει το πάθος του για τον μπαλέτο, ψηφώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μια ταινία γεμάτη συνέστημα, δύναμη, αισιοδοξία που υπενθυμίζει πως τα όνειρα αξίζει πάντα να τα κυνηγάμε. Δύο ξεχωριστές λοιπόν κινηματογραφικές βραδιές αύριο και μεθαύριο στο Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Αγίας Παρασκευής, και το λέω και πάλι, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και αγάπη για τον καλό κινηματογράφο.

0: Μαζί!
1: Μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σινέ Κεραμικός για το τραγούδι του Ανδρέα Νεοφυτίδη και του Μαρίου Τόκα που ερμήνευσε τη δεκαετία του 80 η Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι που η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της, είχε μιλήσει για την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Όπως είχε πει στην αρχή, δεν ήθελε να το τραγουδήσει γιατί η ίδια δεν ένιωθε άνετα με αυτή τη λέξη. Η λέξη εξαρτάται. Της έλεγαν όμως πως το τραγούδι αυτό θα γίνει μεγάλη επιτυχία και προσπαθούσαν τότε να την πείσουν να το ερμηνεύσει. Εκείνη τότε απάντησε με το δικό της χιούμορ: «Γι' αυτό δεν θέλω να το πω, επειδή μου λέτε ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία». Και θυμήθηκε τότε ένα άλλο τραγούδι εκείνης της περίοδου, του Τόλι Βοσκόπουλου, που είχε μέσα τη λέξη «αποκλείεται». Σκέφτηκε λοιπόν η Αλεξίου τι θα γίνει. Θα έχουμε από τη μία «το αποκλείεται» και από την άλλη «το εξαρτάται». Τελικά βέβαια το τραγούδι αγαπήθηκε από τον κόσμο και η λέξη «εξαρτάται» έμεινε στη μνήμη όλων. Μια μικρή ιστορία που δείχνει πως πολλές φορές οι μεγαλύτερες επιτυχίες γεννιούνται από ένα αρχικό δισταγμό.

να το αφιερώσουμε στην αγαπημένη συνάδελφο, την Άντρη Βασιλιάδου. Τόλης Βοσκόπουλος, λοιπόν, δεκαετία του 80, ένα τραγούδι του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κατσαρού. Για τον Βοσκόπουλο τι να πει κανείς, ένα αστέρι που άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά από τη δεκαετία του 60 για να καρφωθεί πραγματικά στο ψηλότερο σημείο την επόμενη και τη μεθεπόμενη δεκαετία. Μπορεί να ξεκίνησε ως ηθοποιός ο Βοσκόπουλος, αλλά πολύ γρήγορα, όπως είπαμε, από τις αρχές του 60 το τραγούδι και η μουσική θα έμπαιναν στη ζωή του. Ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ήταν ο συνθέτης Λυκούργος Μαρκέας. Τώρα για τις ταινίες, πάρα πολλές, κάποιες τις έχουμε δει, ο Αριστίδης και τα κορίτσια του, μια άλλη ταινία, το Κάτι να καίει βέβαια, και ποια άλλη ταινία θυμάστε? Α, Τα αδέρφια μου, ναι, του 1966 του Κώστα Δούκα, εκεί συμπροταγωνιστεί μαζί με τη Δούκησα, άλλη σημαντική φωνή. Ένα τραγούδι του Κινούση. Ο Κινούσης θα μπορούσε να είναι ένας φιλόσοφος του σήμερα. Άνθρωποι είμαστε. Εξαιρετικό τραγούδι.

Πραγματικά σπουδαία φωνή η Δούκισσα. Σε συνέντευξή της στην Καθημερινή είχε πει για την ποικιλία στο ρεπερτόριό της που έγινε όμως προς το τραγούδι διασκέδασης. Είχε πει λοιπόν ότι η φωνή μου ήταν προορισμένη για καλά τραγούδια. Το μπρίο μου όμως δεν τέριαζε σε αυτά. Μόλις είπα σλόγγαν έγιναν σουξέ. Τα υποστήριξα. Όπως και η εποχή τα υποστήριξε. Σίγουρα το ρεπερτόριο με αδίκησε, προσπαθούσα, αλλά δεν μου έδιναν ούτε τη θέση ούτε το χρήμα. Περίμενα πολύ καιρό. Αυτά όμως με βοήθησαν. Έκανα την περιουσία μου, τα σπίτια για τα παιδιά μου και πολλά πολλά ακόμα. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια μας άφησε δυστυχώς νωρίς. Θα πάμε στο καλοκαίρι της δεκαετίας του 70 τώρα, για να πάμε σιγά σιγά στο και μεσή της ώρας και να συναντήσουμε το Earth News Radio 105,8, τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα πάμε λοιπόν στο καλοκαίρι της δεκαετίας του 70, 1975 για την ακρίβεια, με ένα από τα τραγούδια σουξέ εκείνης εποχής που ξεχώρισε από τον ομώνυμο δίσκο. Ποιο πιστεύετε ότι είναι? Θα σας το πω. Καφάσεις, γέλα κυρία μου. Ο κόσμος και τότε είχε ανάγκη χαρούμενα τραγούδια.

Θα σας πω και ένα ακόμα μυστικό για αυτό το τραγούδι. Ήταν να το ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν το δέχτηκε βέβαια. Και μετά ο Κόκοτας, ούτε και εκείνος το δέχτηκε. Έτσι λοιπόν το ερμήνευσε ο Καφάσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ

0: εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

αυτός είναι ο Σωκράτης μάλλον μας και ναι, ούτε εγώ θέλω να πικραίνεσαι τόσο εύκολα, μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά να ξέρεις ότι ό,τι και αν συμβαίνει, κράτα την ελπίδα ζωντανή, φόρεσε το όμορφό σου χαμόγελο και έλα να πάμε μαζί μέχρι τις 8 να βρούμε όμορφες ειδήσεις και όμορφα τραγούδια που θα μας δώσουν δύναμη για τα δύσκολα αυτής εδώ της μέρας. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών καθημερινά από τις 6 ως τις 8. Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου.

0: και βγαίνω.
1: Ανάσα καλοκαιριού από τη Λιζέτα. Καλημέρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Να πούμε, το είπαμε και χθες βέβαια, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος η Ιθάκη με αφορμή τη μεγάλη εμπορική επιτυχία της κινηματογραφικής Οδύσσιας. Οι πρώτες δωρεάν προβολές της ταινίας στην Ιθάκη πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κινηματογράφο του νησιού. Συγκέντρωσαν μάλιστα πλήθος θεατών, ενώ ο Δήμος προγραμματίζει ακόμα 4 προβολές τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας είπε πως ανακοίνωσε μάλλον την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, το οποίο θα φιλοξενεί ψηφιακές αναπαραστάσεις στο μερικό έπους, επιστημονικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μια εξειδικευμένη ομηρική βιβλιοθήκη με εκδόσεις από όλο τον κόσμο.

Ένα τραγούδι αγαπημένο, κλασικό, μέσα από το μεγάλο προσωπικό ρεπερτόριο της Νατάσας Μποφίλιο. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτου στο στίχο, στη μουσική ο Κώστας Τσίρκας το 2005, και 13 χρόνια μετά, δηλαδή το 2018, ακούστηκε ζωντανά στο Bell Rev με την ενορχήστρωση βέβαια του Θέμη Καραμουρατίδη, ο οποίος το έκανε και λίγο bossa nova, μια pop ερωτική bossa nova, μεταμορφώνοντάς το μάλιστα, δίνοντάς του και στοιχεία από τη δεκαετία του 70, και τι πρόσθεσε στην νέα αυτή εισαγωγή του Bell, του Κρύψου. Θυμάστε τους εμιγκρέδες της Ρουμανίας, της Λένας Πλάτωνος.

χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Και ένα βράδυ, ενώ κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας, άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε.

0: της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Sans un regard, le cœur suspendu.
3: Quelle grosse
2: stagiaire. Je t'aime.

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

Στα μαύρα μάτια σου λοιπόν, με τη Μυρτό Μποκολίνη και τον Κωτιέ Βελισάρη, οι οποίοι μας σύστησαν πριν από μερικά χρόνια το τραγούδι αυτό, μια uplifting διασκευή του γαλλικού jazz manus Dante Grandier Noir, το οποίο όμως βασίζεται στο παλαιότερο ρώσικο τραγούδι «Ο Τσιτσόρνιε». Λοιπόν, επειδή έχω υποσχεθεί ένα ταξίδι με τον υπερσιβηρικό στην φίλη Μέρη, φύγαμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Καλίνκα με την Οσίποβ Μπαλαλαϊκά Ορκέστρα. Υποσχέθηκα ταξίδι με τον υπερσιβηρικό, γιατί τα ταξίδια με τρένο διαχρονικά διατηρούσαν αυτή τη μυστηριώδη αύρα. Κλειστή χώρη με τα βαγόνια, πολλά και διαφορετικά βαγόνια για πλούσιους και φτωχούς ή λιγότερο πλούσιους. Θυμάστε τις λογοτεχνικές αναφορές με την Άγκαθα Κρίστι να εξάπτει τη φαντασία όλων μας με το έγκλημα στο Orient Express. Το σίγουρο είναι πως σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες έχουν λίγο πολύ ονειρευτεί ένα ρομαντικό ταξίδι με τρένο, ακόμα και αν η χρησιμότητά του έχει μειωθεί στο παρόν για ευνόητους λόγους. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 21 Ιουλίου το 1904, ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, το εμβληματικό αυτό έργο, έμπνευση του τσάρου Αλεξανδρού του Τρίτου και του οραματιστή Υπουργού Οικονομικών και μετέπειτα πρώτου Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Σεργέη Βίτε. Είδατε πόσο εύκολο είναι να ταξιδέψεις με τον υπερσιβηρικό. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε εδώ στην παρέα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 6. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα, νομίζω. Ή δεν θυμάμαι. Ναι, όχι, θα είναι λίγο καλύτερα. Θα αρχίζει να δροσίζει σιγά σιγά ο καιρός. Λοιπόν, νωρίτερα στην εκπομπή ακούσαμε την μουσική από μια λατέρνα. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε με την Ρομβία, αδερφάκι της λατέρνας η Ρομβία, Γρηγόρης Μπιθικότσης, για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτές τις δύο ώρες ο Δημήτρης Μεϊδάνης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Νίκος Ψωμιάδης φρόντισε τον ήχο και έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
7: Στο νησί της Πάτμου.
6: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
7: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
6: Παράλληλα προγράμματα.
7: Εκδηλώσεις και πάρτι.
6: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
7: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
6: Όπως το ζει το σινεμά.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε και καλημέρα σας. Πόσα καλοκαίρια ακόμα. Πολλά καλοκαίρια ακόμα. Και αυτό που ήρθαν οι πρώτες πιο ζεστές του μέρες, οι πιο δύσκολες μέρες, αλλά δεν είναι πολλές και επίσης δεν έχει προηγηθεί καμία και ξεπεράσαμε τα μέσα Ιουλίου για να τη νιώσουμε τη ζέστη. Okay, κανονικό είναι. Κανονικό είναι και άρχισε κιόλας λίγο. Φτάσαμε στις 21 Ιουλίου, φτάσαμε στη 202η, 202 ημέρα της χρονιάς. Πρόσωλο ταχώς για το τέλος πλέον. Το έχουμε φάει το μισό και πάμε. Καλημέρα.

Βλέπω αυτό το θαμπό σύννεφο της υγρασίας παντού. Αλλά παντού. Αυτό που κοιτάς τον ορίζοντα εκεί είναι αυτή η γραμμή, θα μπει μπροστά σου στο βάθος. Λοιπόν, σκιές και δροσιές και λίγες μετακινήσεις, αυτά είναι τα ζητούμενα για σήμερα. Αυτά ακριβώς είναι τα ζητούμενα και για αύριο. Σκιές, δροσιές και λίγες μετακινήσεις. Από την Πέμπτη αλλάζει ο καιρός, είτε διαβάζετε τα μετεωρολογικά δελτία, είτε ακούτε τον καιρό σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, είτε διαβάζετε. Από την Πέμπτη μοιάζει να αλλάζει. Από την Πέμπτη θα δροσίσει λίγο, από την Πέμπτη θα έχουμε λίγες βροχές και αυτές με το σταγονόμετρο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινώα στο μικρόφωνο. Η βόλτα ξεκινάει σε δροσερά σημεία σήμερα. Δεν θα βγούμε ντάλα ήλιο. Νωρίς-νωρίς, όχι, not. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. Ξεκινήσαμε. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Για να μιλάμε, 2-10-60-13-168-169, για να στείλετε ένα ωραίο γραπτό μήνυμα μέσω Viber, θα φτάσει αυτό, αρκεί ο παραλήπτης να είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο εμ στη λέξη πρόγραμμα.

Λοιπόν, 3η και 21 Ιουλίου στο Βέλγιο έχουν εθνική γιορτή για την ενθρόνηση του πρώτου βασιλιά μετά την ανεξαρτησία της χώρας. Στην Σιγκαπούρη είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας, γιατί θέλουν να θυμούνται τις ταραχές ανάμεσα σε Μαλουσιανούς, Μουσουλμάνους και Κινέζους, που είναι οι δύο συνιστώσεις αυτού του μικροσκοπικού κρατηδίου, πάμπλουτου κρατηδίου, έτσι. Στον Γκουάμ είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Στην Κούβα είναι η μέρα του παιδιού και στον Παναμά είναι η μέρα του παιδιού και στη Βενεζουέλα επίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα του junk food, έτσι. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ η μετάφραση. Σκουπιδοφαγητό το λέει. Θα μου πεις πώς αλλιώς να το πει. Αλλά ναι, όπως και να το νιώθεις, λες junk food και δεν συνδέεις τη λέξη σκουπίδι. Το ξέρεις ότι είναι. Αλλά άμα το δεις και γραμμένο, όχλες, πώς να φάω λίγο υγιεινά, τώρα, ούτε τώρα. Τι έχουμε κάνει με το φαγητό, βρε παιδιά. Πόσο πολύ έχει μπει στη ζωή μας αυτό το εύκολο φαγητό, το γρήγορο φαγητό, αυτά τα ταχυφαγεία. Πόσο πολύ έχουν μπει στη ζωή μας.

Για να δούμε τι παίζει ψηλά στα πρωτοσέλιδα, τι υπάρχει μπροστά, πάνω-πάνω στα ενημερωτικά site. Οπωσδήποτε ο καύσωνας στη χώρα που έχει μπει σε απολύτως κόκκινο χρώμα. Είναι το πρώτο ισχυρό κύμα, πολύ μεγάλη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι που μας δοκιμάζει. Ο υδρόργυρος τοπικά ξεπερνά και τους 40-41 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία είναι καταγεγραμμένη σε πάνω από 150 μετεωρολογικούς σταθμούς που καθημερινά και νυχθημερών. Νυχθημερών, σβήστε το καθημερινά. Ναι. Καταγράφουν τις θερμοκρασίες. Έχουμε και πολλή υγρασία, οπότε είναι 2 στα 2. Είναι jackpot, πώς το λένε. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα, τουλάχιστον για εδώ, για την Αττική. Και αύριο δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Από το αργά το βράδυ της Τετάρτης, από τη Βόρεια Ελλάδα αρχίζει να δροσίζει λίγο. Υπάρχει μια πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Τι άλλο έχουμε χτες? Έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορά στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω, θα είναι μικρό το καλάθι, θα είναι μεγάλο το καλάθι. Αναφορά και στις εκλογές. Είπε και για Μοντιάλ. Έριξε και τις αιχμές του, έκανε και τις αιχμές του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε το κύκλωμα Μαμούθ με τα εικονικά τιμολόγια που ξυλώθηκε. Όνειρο η περιγραφή. Υπάρχει καταγεγραμμένη άστιγη που είχε βίλα και πισίνα. Η δράση του κυκλώματος είναι πολύ εντυπωσιακή. Ξαφνικά εικονικά ετοιμολόγια, ξαφνικά εξαφανίζονται έμποροι, ξαφνικά όλες οι συναλλαγές ήταν κρυμμένες. Όλα ξαφνικά. Πω πω βρε παιδί μου, γινότανε και αυτό. Ναι. Στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, ρίξαν τα τείχη οι Μαδριλένοι για να υποδεχτούν τους Ισπανούς. Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που κατέκτησε το Μουντιάλ. Έχουμε στην Αγγλία θρήνο από τη μια, γιατί άφησε την τελευταία του πνοή στα 75 του ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τι ποδοσφαιριστάρα ήταν αυτός, ο Κέβιν Κέγκαν, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Την ίδια ώρα που είχαμε αλλαγή φρουράς στην Downing Street, πέμπτος πρωθυπουργός μέσα σε 4 χρόνια, ο Άντι Μπέρναμ, που καλείται να διαχειριστεί πολλά. Οικονομικές προκλήσεις, δημοσιονομικές προκλήσεις, γεωπολιτικές προκλήσεις. Κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Στον τρίτο προκριματικό θα παίξει με την Ολλανδική Νάιμεγκεν, για να δούμε τι θα γίνει. Αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει την Δυναμό Κιέβου, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπάρτα Τρνάβα Τσέσκα 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference. Μπερδευτικά είναι, αλλά μπήκαμε σε μια σειρά, μπήκαμε σε ένα δρόμο.

Λοιπόν, να φύγουν οι πολλές καλημέρες, να φτάσουν στην Αθήνα και τις γειτονιές της και παρά έξω και παρά δίπλα, από το Περιστέρι μέχρι τον Πειραιά, από το Θησίο μέχρι το Παλαιοφάλιρο, από τον Άλυμο μέχρι τα Πατήσια και πολύ πιο μακριά. Χαιρετίζω. Ανταποδίδω τις καλημέρες σε Ρόδο και Γαύρο Καλαμπάκας και Αμίντεο. Καλημέρα στο Πέραμα, στη Θήβα, στην Καλαμαριά και στην Αρετσού. Στη Θεσσαλονίκη την Δροσερή. Άκου τώρα. Νωρίς την έχει τη δροσιά της. Τίνος, Ζήτσα και Γιάννενα. Βιέννη με 16 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην πόλη της Μυτιλίνης, στο παλιό Καρλώμα στη Σάμου και στο Βαθύ. Χαίρετε στην Καστοριά, στην Άμφισσα τη Δροσερή, τη Σίμη, τον Βελβεδό, τη Σαντορίνη, την Άουσα και τη Δράμα. Είχε πολύ βροχή η Δράμα χτες και ζημιές. Πέσανε δέντρα κτλ. Καλημέρα στη Δροσερή Ελαφώνησο. Δώστε λίγη δροσιά, παιδιά. Καλαμάτα, Άγιοι Θεόδωροι, Παράκυλα Λέσβου, Νεοχωράκι Άρτας, Χαλκίδα, Σίμη. Κάτι ξέχασα. Θα το θυμηθώ σε λίγο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το RT News Radio 105,8. Τίτλοι, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα έως και αύριο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες, λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται εντός της ημέρας. Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στο Βιετνάμ, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, 7 νεκροί και 5 τραυματίες. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Διάβαζα την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας για το τι πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο που κορυφώνεται αυτό το τριήμερο του καύσωνα, κυρίως στα όρια της Αττικής και στο Θεσσαλικό κάμπο. Στη Λάρισα δεν αποκλείεται το θερμόμετρο, λέει, να κουμπίσει, να αγγίξει και τους 43 βαθμούς. Για το Λακαρνανία, Φαιότιδα, Ευβοιωτία, η Πελοπόννησος, αυτές είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. Και αυτές οι θερμοκρασίες που λέμε τώρα μετριούνται στη σκιά, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό το το σιγό ψήσιμο, το τσιγάρισμα κτλ. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πιθανότητα, διάβαζα τις δηλώσεις της μετεωρολόγου, της κυρίας Ματίνας Μπέρου. Ακόμη και στην Αττική, κάτσε τώρα να δω πώς το διάβαζα. Στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα σε τσιμέντο και άσφαλτο, και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, η αίσθηση της ζέστης θα είναι πολύ πιο έντονη. Άρα, έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους, προφανώς ελάχιστες μετακινήσεις για τις ευπαθείς ομάδες και 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα διακοπή, υποχρεωτική διακοπή εργασιών και στα υπαίθρια εργοτάξια. Εννοείται η διανομή προϊόντων, φαγητών, όσοι δηλαδή είναι σε δίτροχο και μεταφέρουν αντικείμενα, κάθονται. Και επίσης δεν παραγγέλνουμε κι εμείς με delivery. Εντάξει, ωραία. Διαβάζω και στην πήγω επισκευαστική ζώνη διακοπή ωροαρίου και σε ορυχεία και σε λατομεία και σε χωράφια. Έχετε λίγο το νου σας παραπάνω. Ό,τι μπορούμε να το αφήσουμε από την Πέμπτη και μετά, ας το αφήσουμε.

0: Είμαστε στη χώρα του Παύλου Παυλίδη. Προηγήθηκε η φωνή του. Εδώ τώρα τραγούδι με λόγια και μουσική, όλα δικά του και τη φωνή της Δήμητρας, της Δήμητρας Γαλάνη. Και έρχεται και ένα τρίτο, γιατί άμα δεν τριτώνουν τα πράγματα, δεν ολοκληρώνουν οι κύκλοι. Καταλαβαίνετε και μιλάμε για ένα προληπτικό άνθρωπο, ψυχαναγκαστικό. Οπότε δεν γίνεται να μην.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Το τραγούδι της Λευκής Καταιγίδας είναι αυτό.
1: Κάπου μέσα βαθιά.
0: Και αυτή είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Κάπου μέσα.

ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, έτσι. Διάβαζα τώρα πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια. Έφτιαχνε εταιρείες, γινόντουσαν αγοραπολισίες, υπήρχαν τιμολόγια εικονικά ανάμεσα σε εταιρείες, σε ένα δίκτυο εταιριών, οι οποίες εταιρείες ήταν φαντάσματα. Δεν πληρωνόντουσαν οι φόροι, δεν πληρωνόντουσαν οι εισφορές, δεν πληρωνόταν τίποτα, κλείναν εταιρείες. Μετά από λίγο άλλη καινούρια. Μετά από λίγο άλλη καινούρια. Μετά από λίγο άλλη καινούρια. Δηλαδή, εάν οι απώλειες είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ, προφανώς οι συναλλαγές αυτές οι εικονικές που ερευνά τώρα η εφορία έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Και έχουν δεσμευτεί και τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 προϊόντα. Αυτά που γινόντουσαν ανταλλαγές, αλλά δεν γινόντουσαν και ανταλλαγές. Και αυτή η κυρία που ήταν υπεύθυνη, δήλωνε άστεγη και έμενε και σε βίλα με πισίνα. Ναι, γιατί μπορούσε. Κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση εδώ τώρα, πού το. Στη Θεσσαλονίκη διάβασα. Σύλληψη 84χρονου που έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιόποταμό. Ναι. Το χτίσε. Τον έβλεπε κανείς που το χτίσε. Τον έβλεπε. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα τείχονα μέσα στον αξιόποταμό. Γιατί μπορούσε. Αυτό. Η δικαιολογία του ήταν ότι είχε χτήματα να ποτίσει και δεν του έβγαινε το αυτό και προσπάθησε να συγκρατήσει το τρεχούμενο νερό και να το διοχετεύσει στις αγροτικές εκτάσεις τις δικές του και τις ευρύτερης περιοχής. Μουσική 2026, 21 Ιουλίου. Ωραία, με τις υγείες μας.

Το τραγούδι με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, το τραγούδι με τον τίτλο «Η σκιά μου και εγώ», δύο λεπτάκια πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της Βόλτας. Θα φύγουν οι καλημέρες να φτάσουν σε γαργαλιάνους, σικές, καμένα βούλα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, στείλατε έναν ωραίο ήχο κύματος για την εικόνα του. Χαίρετε στους Παξούς. Καλημέρα στις Πέτσες, στο έλος της Λακωνίας, την περιοχή που λέγεται Λεήμονας, στη Λακωνία, στον πύργο που τώρα έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Χαίρετε στην Κέρκυρα, στο Most της Τσεχίας, εκεί είναι η εθνική ομάδα τένις κάτω των 14 ετών, 13 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Καλή επιτυχία, παιδες. Καλημέρα στο Καρβούνι που έστειλε άρωμα βασιλικού, στη δροσερή Κολονία, στο Λονδίνο, στο Ένσεντε της Ολλανδίας. Μου είπατε ότι η ομάδα που θα παίξει ο Ολυμπιακός λέγεται Ναϊμέχεν, με παχύ χ. Καλημέρα στη Δράμα. Είχε κατακλυσμό χτες το βράδυ. Ξυλωθήκαν πλατάνια 150 χρόνων, παιδιά. Για να καταλάβετε τη μανία του καιρού. Καλημέρα στη Χαλκίδα και στο Λιλάντιο, στη Σιτία, στην Άνδρο, σε Νέα Σμύρνη, Εξάρχεια, κάτω Πετράλωνα, Περιστέρι, Κολονάκι, Αργυρούπολη. Εκάλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από το χαμόγελο της Τζοκόντα, ο χορός με τη σκιά μου, η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν 1965-66 όταν πρώτο κυκλοφόρησε. Έχουμε και άλλες εκδοχές της μελωδίας αυτής, του χορού με την σκιά. Χωρίς λόγια, με λόγια. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πιο τρυφερά, λίγο με μια εσωτερικότητα αυτή τη δεύτερη ώρα της βόλτας, γιατί ούτως ή άλλως η διάθεση αυτό δεν κάνει. Λίγο πάνω είναι, λίγο κάτω είναι, λίγο πέρα είναι, λίγο εδώ είναι. Πάμε και ερχόμαστε, πάμε και ερχόμαστε. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, αλλαγή βάρδιας. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Όπως και να έχει, δεύτερο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σας, 103,7, 102,9 στην Αθήνα, 90 ακριβώς στη Θεσσαλονίκη, στο συν και στο πλήν στις υπόλοιπες συχνότητες, ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει και το ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, που φιλοξενεί όχι μόνο τα ραδιόφωνα, τα δημόσια, αλλά και web radios και podcasts και πολύ ωραία playlists και συζητήσεις ενδιαφέρουσες. Τώρα που όσοι μπορούμε θα πάμε λίγο διακοπές, και 2, 3 και 5 μέρες αν τα καταφέρουμε, χρόνο έχουμε, ψάξτε, μπείτε μέσα στη χώρα του ΕΡΤΕΚΟ, γιατί είναι χώρα κανονική, και ανακαλύψτε την

Λοιπόν, θέλω να πάμε, επειδή είμαστε σε χορούς κυκλωτικούς, θέλω να μου κάνεις τούμπα. Το κάτω να μου το φέρεις πάνω. Μπράβο, αυτό ήθελα. Επειδή είμαστε σε χορούς, ξεκινήσαμε από τη χώρα του Μάνου Χατζηδάκη, μετά περάσαμε στην χώρα και στο χορό του Διονύση Σαββόπουλου. Να πάμε λίγο σε ένα χορό με την Άννα Μουσχούρη, που διάβαζα τις προηγούμενες μέρες. Το νούμερο λίγο με σόκαρε, γιατί η Άννα Μουσχούρη είναι πάντα εκεί. Όλα μας τα χρόνια, σε όλη μας τη ζωή. 70 ολόκληρα χρόνια τραγουδάει. Έχει δισκογραφήσει σε 9 γλώσσες. Έχει 400 εκατομμύρια φυσικές πωλήσεις δίσκων σε όλο τον κόσμο. 400 εκατομμύρια δίσκοι. Φυσικό προϊόν, το πιάνεις. Βινήλιο, δίσκος ακτίνα, CD κτλ. Και με αφορμή το γεγονός ότι αποφάσισε να σταματήσει να τραγουδάει, άμα κάτσεις και τα μετρήσεις τα επιτεύγματα αυτής της γυναίκας που μόνο διακριτική θέλει να είναι πάντα και δεν φωνάζει και δεν είναι, ρε παιδί μου, από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα πούνε και θα πούνε και θα πούνε και θα πούνε, αυτή κάνει. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.

Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει η Μελίνα Κανά. Βρίσκεται στο δίσκο Παραμύθια. Μετράει 35 χρόνια ζωής. Το τραγούδι λέγεται «Κυνηγάω τη σκιά μου». Το έγραψε ο Σωκράτης Μαλμαστόπα και το λέει η Μελίνα Κανά. Ψάχνοντας τα τραγούδια για την εκπομπή, το θυμήθηκα αυτό και λέω: «Μωρέ, το έχουμε ξεχάσει. Είναι πολύ ο καιρός που το έχουμε ξεχάσει». Λοιπόν, βγαίνω εκτός συνόρων. Οπωσδήποτε κάνουμε στάση στην Βρετανία. Νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ έλαβε χτες εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολ. Και ποιον πήρε πρώτο τηλέφωνο? Τον πλανητάρχη, μάλιστα. Στην Ιαπωνία έχουμε καταγεγραμμένη επίσημα πλέον την πρώτη δήμαρχο που πήρε άδεια μητρότητας και επειδή δεν υπήρχε στους κανονισμούς, έφτιαξε μόνη της τον κανονισμό για να μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Ωραία. Ιταλία, Μιλάνο. Η καινούργια φανέλα της Μίλαν έχει αναφορά στην Ελλάδα. Στην πίσω μεριά της φανέλας γράφει: «Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει πάντα μία Αθήνα». Και θυμίζει αγώνες που χάθηκαν, αγώνες που κερδίθηκαν και όχι αγώνες. Κύπελα Ευρώπης που χάθηκαν και που κερδίθηκαν. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Επίσης υπάρχει μία επιστολή που έχουν υπογράψει καθηγητές και καθηγητές από πανεπιστήμια και πανεπιστήμια, από το Στάνφορντ μέχρι το MIT, το Cambridge, το Columbia, το Harvard, το LSE, το London School of Economics, που τι λέει? Να δράσουμε τώρα εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν αλλάζει μόνο ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, αλλάζει και ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τη σκέψη μας, με την βούλησή μας, με τις πράξεις μας. Σε 10 χρόνια από τώρα ο κόσμος μας θα είναι αγνώριστος, λένε όλοι αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί καθηγητές που εκπροσωπούν τα πανεπιστήμια, ο καθένας και το δικό του, να και το Τορόντο μέσα και το Γκόλουι μέσα και η Ουψάλα μέσα, το... Ουφ!

Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο εγγλέζικα που έλεγε και η γιαγιά μου. Θα σας πω για το park out και το traffic commander. Λοιπόν, βγάλετε χαρτί και γράψτε. Το park easy και το park out είναι αυτή η εφαρμογή που δημιούργησε ο Δήμος της Αθήνας με σκεπτικό να βρίσκουμε θέσεις στάθμευσης στους δρόμους της πόλης. Η κεντρική ιδέα είναι ότι εμείς είμαστε που αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε τους άλλους οδηγούς στην περίπτωση που φεύγουμε από μια θέση ότι έφυγα. Το θέμα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πρακτικό. Εγώ θα πω έφυγα. Άμα την ώρα που πω έφυγα και το δει στην εφαρμογή ο Βαγγέλης, ο Κώστας και η Κατερίνα και έρθουν και τρεις να πάρουν τη θέση, εκείνη την ώρα τι θα γίνει, ποιος θα το λύσει το θέμα του park out? Ένα κρατούμενο. Δεύτερο, traffic commander. Σήμερα ανακοινώνεται και έχει στόχο αυτό το έξυπνο σύστημα την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας. Τι κάνει δηλαδή αυτό? Χρησιμοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη και άρα δίνει πληροφορίες στην τροχέα και άρα αυτή με τη σειρά της ασκεί αυτές τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει για να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται περισσότερο και καλύτερα τα οχήματα. Θα εντοπίζονται ποια είναι οχήματα κινητοποιημένα, θα μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα τι συμβαίνει, πού συμβαίνει η κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα επεμβαίνουν λίγο πιο άμεσα, λέει. Ωραία. Park out από τη μια, traffic commander από την άλλη, μπερδεμένη εγώ κάπου στη μέση. Indeed.

Λοιπόν, κάπου ανάμεσα σε επιμονή και τίτλους ειδήσεων, εγώ να τα αποδώσω τις καλημέρες που έχουν φτάσει μέχρι τώρα σε αυτό το ημίωρο της Βόλτας, εδώ στο δεύτερο. Λοιπόν, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπάσερών, στον Παύλο της Βιωτίας, στην Κοζάνη, τη Φολέγανδρο, τη Βελιγοστή, την Αράχοβα, την Αλόνισο, καλημερίζουμε Δορκάδα. Και είχε νύχτα κεραυνών εχθές. Φανταστικό βίντεο. Στη Λατέα, χαίρετε στη Θάσο, στην Αδριανή της Δράμας με την πολύ τη βροχή. Τρίπολη, καλημέρα στους πυροσβέστες της Άρτας, στις Σικές, το Μάντσεστερ, τη Ροδόπη και τη Μαρόνια, τη Δροσερή Κοζάνη, την Πάρο, την Κο, το Λουτράκι, τα Βατερά της Λέσβου. Γεια σου, Φίλιππε. Χρόνια πολλά, Φίλιππε, που κλείνεις τα 5 σου σήμερα. Χαίρετε στην Εύβοια, Κίμη, Κρύο και Χυμάρα, Άνδρος, Άμπελος Αχαΐας, Άργος, Ναύπλιο, Παλαιοσέλη, Λαύριο, Τσιά, Μέγας Πλάτανος, Αταλάντης, Εξάρχεια, Παιανία, Ανθούσα, Ψυχικό, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Καμίνει η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. Αυθαίρετο φράγμα στον αξιό ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 το κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Boxer Shoes.

0: Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Μαρίζα Κοχ μελοποιεί Νίκο Καβαδία, η Μαρίζα Κοχ και η Φάτα Μοργκάνα, η Μαρίζα Κοχ στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Βλέπω ότι έχουν καταγράψει θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τρελαίνομαι. Τι κάνανε, εχθές μία ώρα το μεσημέρι αποτυπώσαν το μέγεθος του πολύ ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένη θα γίνω. Κηφισός, εχθές το μεσημέρι στη μία, η θερμική κάμερα που παρακολουθεί κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο. 60 βαθμοί Κελσίου στην άσφαλτο. Όχι τηγανίζεις αυγά, πατάτες τηγανίζεις. Κανονικά δηλαδή. Αυτό αποτυπώνει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν. Το ίδιο συμβαίνει και στις ταράτσες των κτηρίων και στα σταθμευμένα. Όχι, πας να κουμπίσεις το αυτοκίνητο και κολλάει το χέρι σου επάνω, κολλάει παλάμη σου επάνω. Σε λευκό χρώμα είναι αυτές οι θερμικές λήψεις. Όταν ξεπερνάνε τους 60, 65, 70 βαθμούς, υπήρχαν περιοχές που ξεπεράστηκαν οι 75 βαθμοί Κελσίου. Αυτά, για να έχουμε να λέμε.

Η συναυλία στο Μέγαρο είχε τίτλο «Χόρεψε στο φτερό, πάνω στο φτερό του Καρχαρία». Ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί Νίκο Καβαδία και η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδάει αυτό το καραντί, το καραντί που θα μας μπατάρει. Τρίτος Καβαδίας, κανονικά, έτσι. Εδώ τον έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Ζαβουδάκης.

Νίκος Ξηράκης, μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης.

Τέτοια μέρα το 28 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, αυτός που γεννήθηκε το 1896, αυτός που δεν είχε κανένα ίχνος από φιλαρέσκειας και αισθηματισμού στα λόγια του, στα κείμενά του, γιατί δεν έγραψε μόνο ποίηματα, έγραψε και πεζά, άφησε και μεταφράσεις πίσω του ξένων λογοτεχνών, μελοποιήθηκε και από τον Μίκη Θοδωράκη και από τη Λένα Πλάτωνος και από τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιάννη Λέζο και τον Νίκο Ξηδάκη που ακούσαμε τώρα και τα υπόγεια ρεύματα. Δεν άφησε πίσω του μόνο το μάταιο και το άδοξο και το ασήμαντο. Άφησε και τη διαμαρτυρία, άφησε και το σαρκασμό, άφησε και την αντιηρωική του θέση ο Κώστας Καριωτάκης. Και τούτο εδώ δικό του είναι. Τον μελοποιεί η Λένα Πλάτωνος, τον τραγουδάει η Σαβίνα Γιαννάτου.

Αυτό το ποίημα, το βράδυ του Κώστα Καριωτάκη, δημοσιεύθηκε το 1921 και είναι γραμμένο για τα παιδιάκια που παίζουν στα ανοιξιάτικο δίλη. Μία ήχη μακρισμένη, τα αεράκια που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Είμαστε στο λόγο των ποιήτων, προηγήθηκε ο Καβαδίας, ήταν τώρα ο Κώστας Καριωτάκης. Ήρθε η σειρά του Μάνου Ελευθερίου.

Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες πριν έρθει η Άνδρη Βασιλιάδο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Χαίρετε στην Πρέβεζα, μετά τον Καριωτάκη έδωσε σήμα. Καλημέρα στην Αγόριανη του Παρνασσού, στις Μανουλάτες της Σάμμο, στη Μεσοράχη των Σερών, στην περιοχή που λέγεται Θέρμα, στην Ικαρία. Ρόδος, ποταμή Δράμασα, σε Αρκαδία, Σεπτάπυλη, Θήβα, καλημέρα. Στο εμπόριο της Πτολεμαΐδας, στις όχθες του Τάμεση, γιατί αυτή η εκπομπή τα συνδέει όλα. Καλημέρα στο Αίγιο, στο Καλλιάνι της Αρκαδίας, στην Αλόνισο, στον Σταυρό της Θεσσαλονίκης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, παιδιά στην πρωινή βάρδια, καλημέρα. Παλιό Φάληρο, Κολωνάκι, Νέα Φιλαδέλφια, Χασιά, Αγγίζη, Βραβρώνα. Καλημέρα στα Γιάννενα, τη Νέα Σμύρνη, την Κεφαλονιά, τον Ασοπό της Λακωνίας και βεβαίως Τυχείο. Γιάννης Πρίντες, εσείς Μαργαρίτα με τη Λινέου, φεύγουμε. Βόλτα πρωινή αύριο στις 8 ακριβώς, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: μέρα και στην Κοπενχάγη.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Παντελής Αμπατζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας και μας καλεί μαζί με το θηλυκό θίασο «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» στη Στοά Culture. Special guest, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Ένα διαζύγιο που δεν λέει να υπογραφεί, δύο ληστές έτοιμοι για όλα, μια καλόγρια με μυστικά και μια σειρά απίθανων γεγονότων στο Yin Yang, διαζύγιο μετεμποδίων σε σκηνοθεσία Μάνου Αντωνιάδη, απόψε στο Θέατρο Βράχων. Η μέτρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, επιστρέφουν με το νέο σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο», μια γιορτή της σάτυρας, απόψε στο Βεάκιο Θέατρο. Ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει την περιοδία του στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Αυτή την εβδομάδα σειρά έχει η Κρήτη, απόψε στα Χανιά, στο Πάρκο Μαρκοπούλου. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί τη φωτογραφική έκθεση «Το μεγάλο μονοπάτι των Ίνκας, Περού, ενσωμάτωση και ποικιλομορφία». Η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τη 25η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Περού. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραία είναι και τα κεράσια και οι ντοματούλες για να κάνεις μια ωραία χωριάτικη, αλλά στον καύσο να θες το καρπουζάκι σου, έτσι, λοιπόν, με το μαχαίρι να είναι, ολόκληρο να είναι, μισό να είναι, στο μισό πρέπει να προσέχουμε λιγάκι, γιατί διάβασα ότι έχει να κάνει με το πόσο θα μείνει έξω από το ψυγείο κομμένο, έτσι, όταν, ειδικά όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαίως και είναι οι μέρες που μπαίνουμε κανονικά στη φιλοσοφία του καρπουζιού. Πότε είναι όριμο, πότε είναι ωραίο. Ταπ-ταπ, το χτυπάμε, το ακούμε, το αφουγκραζόμαστε. Δίνει εκείνο τις απαντήσεις του. Παίρνουμε και εμείς το ρίσκο μας και πάμε στο σπίτι. Το κόβουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε τη ζέστη. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Καλημέρα, φίλοι μου αγαπημένοι. 6 λεπτά μετά τις 10. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και τι έκπληξη, έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είναι σήμερα η Έρη μας, Έρη Γκίντζου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, έχουμε απαρτία, είμαστε μια χαρά, είμαστε χαμογελαστοί, προχωράμε, αντέχουμε, κάνουμε παρέα, ακούμε τραγούδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ρωτούσατε για το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε με τα καρπούζια και τα λοιπά. Είναι Κρίστη Στασινοπούλου. Είναι από το άλμπουμ που έχει τίτλο «Ηχοτρόπια». Η στίχη είναι δική της και η ερμηνεία βέβαια. Και η μουσική του Στάθη Καλυβιώτη, 1999. Τότε κυκλοφόρησε και ένα ωραίο εξώφυλλο. Τα «Ηχοτρόπια». Ηλιοτρόπια, κάντε μία μίξη, θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρόπους της επικοινωνίας μας τώρα. 2-10-60-13-168-169. Ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές. Είναι λίγο hot λόγω θερμοκρασίας, αλλά έχουμε τη δροσερή φωνή της Έρης που σας απαντάει. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, να το κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ποιοι είμαστε στο Viber? Αυτοί που ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά σε περίπτωση που ακόμα δεν μας έχετε βρει, η αναζήτηση στην μπάρα αναζήτησης πρέπει να γίνει με το όνομα τεπώνυμό μας με λατινικούς χαρακτήρες. Πληκτρολογείτε δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M και μας βρήκατε. Και έτσι όπως κινούμαστε λιγάκι σε παραδοσιακούς δρόμους, να πω μια καλημέρα στην Κύπρο. Με αυτό ακριβώς, Αλκίνος Ιωαννίδης και δική του ιδιαίτερη πατρίδα. Από ένα άλμπουμ που είχε γενικό τίτλο «Πουδήσιν ως Ανατολήν».

Καλά, σε ποιον δεν αρέσουν τα νησιώτικα, το καταλαβαίνω. Τι να λέμε τώρα. Είναι και αυτό που. Είναι σαν να ταλούζει η θάλασσα, πώς να το κάνουμε. Οπότε, όταν έχει και ζέστη και όταν έχεις μείνει και πίσω και δεν έχεις πάει ακόμα πουθενά. Και έχει βγει και μία κούραση, ρε παιδί μου, έτσι συσσωρευμένη από όλο το χειμώνα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, θα σας πω πώς θα δροσίσετε το αυτοκίνητο που μπαίνεις μέσα και λες: όχι, φεύγω πάλι πίσω. Που δεν τολμάς, ακόμα και αν έχεις βάλει αυτό το σκίαστρο, όπως το λένε. Δεν τολμάς να κουμπίσεις το τιμόνι γιατί καίει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, το διάβασα και λέω θα το πω στα παιδιά. Η Χάνα Μέρι Φράι είναι Βρετανίδα καθηγήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μαθηματικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάστρια του BBC. Πόσα κάνεις και εσύ, βρε κόριτσι μου. Αυτή και αν έχει συσσωρευμένη κούραση. Υπάρχει λοιπόν, λέει, μια ταχύτερη και φθηνότερη λύση πλην του κλιματιστικού, που προσφέρει όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ψήξη της καμπίνας. Καλά, ψήξη, μη φανταστείτε, αλλά τουλάχιστον να φύγει αυτό το. Αν μπω, θα βράσω. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα η επιστήμονα συστήνει. Ακούστε το, Σασώνω εγώ τώρα. Να κατεβάσουμε το πίσω δεξί παράθυρο, Αυτό που βρίσκεται πίσω από τη θέση του συνοδηγού. Μην κοιτάτε που είναι Βρετανία και είναι αλλιώς. Μας τα λέει πώς πρέπει να τα κάνουμε. Λοιπόν, πίσω από τη θέση του συνοδηγού υπάρχει ένα παράθυρο. Στην πίσω δεξιά πόρτα. Το κατεβάζουμε και στεκόμαστε έξω από την πόρτα του οδηγού. Έχουμε ανοίξει την πόρτα και κλείνουμε γρήγορα. 2-3 φορές την πόρτα. Την ανοιγοκλίνουμε δηλαδή. Παπ. Εντάξει, ωραία μέχρι εδώ. Το μυστικό αυτής της μεθόδου έγκυται στη φυσική αρχή, σου λέει, της ρευστοδυναμικής του κλάδου της μηχανικής, που μελετά τη συμπεριφορά των ρευστών, υγρών και αερίων όταν βρίσκονται σε κίνηση, όπως εξηγεί η επιστήμον. Η πόρτα του αυτοκινήτου, όταν κινείται γρήγορα προς τα έξω, λειτουργεί σαν ένα μεγάλο έμβολο που παρασύρει τον περιβάλλοντα αέρα. Αυτό δημιουργεί μια περιοχή χαμηλής πίεσης στο εσωτερικό του μπροστά μέρους του οχήματος. Θα παραλείψω τα υπόλοιπα επιστημονικά που λέει και θα καταλήξω. Αυτό δημιουργεί μια πλήρη και άμεση ανακυκλοφορία που μειώνει δραστικά τη θερμοκρασία. Πριν καν πάρει μπροστά ο κινητήρας. Φυσικά, σε δεύτερο χρόνο, οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών απαιτούν την ενεργοποίηση του κλιματισμού που καίει πολύ. Δεν πολύ συμφέρει. Οπότε, αν μη τι άλλο, βγάλετε το ζεστό αέρα με τον τρόπο που σας είπα και περιμένω να μου πείτε τα αποτελέσματα.

Λοιπόν, έχετε πάρα πολύ πλάκα. Λέει και εγώ που δεν έχω πεντάθυρο, τι θα κάνω. Νομίζω ότι και τα hatchback, τέλος πάντων, ή όχι, δεν είναι τα hatchback, αυτά που δεν, είναι, που δεν έχουν πέντε πόρτες, τέσσερις, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, ένα μικρό παραθυράκι το έχουν πίσω. Αυτό που ανοίγει κάπως σαν το φιλιστρινί, όχι. Όχι, όχι, όχι, Νίκο. Όχι, λέει ο ψωμιάτης. Παιδιά, τα παλιά είχαν έτσι. Τα καινούργια τι δεν έχουν τίποτα πίσω, άμα είναι πεντάθυρα. Καλή, τι τα παίρνει. Χωρίς παράθυρο πίσω, είμαστε με τα καλά μας. Πώς θα ρίζουμε το αυτοκίνητο, πώς θα το κάνουμε. Όχι, εντάξει. Δεν έχει λύση. Τότε είναι αυτό που λέει, την πατήσαμε.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 10.30. Ξέρετε τι συμβαίνει 10.30, 11.30, 12.30, 1.30 και όλα τα μισή. Πάμε και βρίσκουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ή έρχονται αυτοί και μας βρίσκουν, δεν έχει σημασία. Πάντως πάμε για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105. Και όλα τα μισή. Πάμε και βρίσκουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ή έρχονται αυτοί και μας βρίσκουν, δεν έχει σημασία. Πάντως πάμε για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Άνδρας επιτέθηκε πρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτιζε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Αυθαίρετο φράγμα στον αξίο ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούζ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως από το Ιράν. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα ακουμπισμένη στο ταψί

ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

Λοιπόν, και με αυτόν τον υπέροχο τρόπο και με άγα μουστίτες μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στη στιγμή δηλαδή που συναντάμε την ευλογημένη επικαιρότητα, τα λαχανικά χαλάνη, επικαιρότητα ποτέ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη Μέση Ανατολή. Το μόνο που άλλαξε είναι ο αριθμός των ημερών της υποτροπής. Δέκατη ημέρα, αμερικανικά αεροπορικά με επιδρομές στο Ιράν. Επίσης η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Τραμπ είπε κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό θα πληρώνει διπλά και τριπλά, γιατί στο μυαλό του πρέπει να προσθέσεις τρεις Ιρανούς για να πάρεις έναν Αμερικανό. Το τραγικό, μάλλον δεν το βλέπει μπροστά του, ότι σκοτώνονται και οι μεν και οι δε, δεν ξέρω. Οι αντάρτες Χούθη της Ιαμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Ο ενεργειακός εφοδιασμός εννοείται ότι είναι σε βέρτικο αυτή τη στιγμή. Φόρο διαφυγή, τα μάθατε μου, πώς δεν τα μάθατε, από χθες όλος ο κόσμος γι' αυτό μιλάει. 17,9 εκατομμύρια διέφευγαν, φτεράκια τσιου τσιου. Τα εντόπισε όμως η ΑΔΕ, γατώνει, και μας έδωσε και το παράδειγμα της κυρίας που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Τι άνθρωποι, αντί να τη βραβεύσουν, τη απομπεύουν. Καλέ, κατάφερε και κρύψε τα πάντα όλα η γυναίκα. Έχεις καταφέρει ποτέ να κρύψεις τίποτα την εφορία, Νίκο Ψωμιάδη? Ούτε εσύ ούτε εγώ. Λάθος λογιστή, μα αν με ακούει ο λογιστής μου αυτή τη στιγμή, δηλαδή πραγματικά. Έκρυβε τα πάντα όλα. Δεν σας είπα, εδώ και 10 χρόνια κανείς δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο πολλά αυτοϋποσχόμενος, γιατί μπορεί, Άντι Μπέρμαν, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, είπε και ράλισε: θα φέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Μπράβο. Νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Τέλος στις περικοπές μετά την τριετία, βλέπε κατρουγκαλός νόμος. Και έφτασε τα 200 μέτρα ουρανοξύσης στο ελληνικό. Μπράβο και σαν νότερα.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Ο Νάσος Αρώνης έγραψε και τους στίχους και την μουσική στα μπλους της Δευτέρας με την Ρίτα Αντωνοπούλου στο «Αντέχω λίγο έρωτα ακόμα». Εντάξει, μου πεις είναι ποσότητες. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα όμως στο παραδείσι της Εύβοιας, το ηλιοβασίλεμα που μας ήρθε από τα Ραχοβίτικα Πατρών. Καλημέρα στο Λίντς και τα Χανιά. Στις Λιβανάτες, καλημέρα στον Άγιο Χριστόφορο Σερών, στην Ανδριανή, Δράμα, στο Πίθιο και το Μοσχάτο. Η Γουριώτησα με τους χαιρετισμούς της στο κάμπινγκ του Μύτικα Έτολο Ακαρνανίας. Καλημέρα στο Κεραμίδι της Μαγνησίας. Στο Γαλάτσι, το Ρεμιντοχώρι της Κρήτης, είναι στο κεντρικό Ηράκλειο, μαθαίνω. Και βλέπω και πολύ όμορφες φωτογραφίες από εκεί. Καλημέρα στη Λάρισα, τα Εξάρχεια. Στο Αμπελοχώρι, όχι, στο Αλεποχώρι όμως, ναι. Καλημέρα, αλλά και στο Αμπελοχώρι, δεν θα υπάρχει Αμπελοχώρι. Καλημέρα στο Μαραθώκαμπο, στον προφήτη Λία της Βιωτίας. Είναι ένα μικρό χωριό, παιδιά. Όσο μικρό είναι το χωριό, τόσο μεγάλος είναι ο Πλάτανος, ο κεντρικός. Και έχουν και ένα πανηγύρι εκεί οι άνθρωποι στις 25 του μήνα. Είναι το Σάββατο δηλαδή. Και είναι πανέμορφο. Και αφού έκανα μια ιδιαίτερη αναφορά στον προφήτη Λία Βιωτίας, να σας πω ότι έχουν και άλλα καλά. Μόνοι τους παράγουν, μόνοι τους συλλέγουν, μόνοι τους τα τρώνε. Και έχουν και αυτήν την υπέροχη ευχαρίστηση του «εγώ το φύτεψα, εγώ το μεγάλωσα και εγώ το μάζεψα». Καλημέρα επίσης στην Καστοριά, στη Μεγαλόπολη Αρκαδία, στο Μαρούσι, στην Αρτέμιδα, στις Φιλιάτες Θέσης Πρωτείας, στα Τζιτζίκια δίνουν ρεσιτάλ, μας λένε από εκεί οι φίλοι μας. Ευτυχώς λέει στο σπίτι έχουμε δροσούλα και λυπόμαστε εσάς στην Αθήνα. Μη μας λυπόσαστε μας, δεν είμαστε για λύπηση. Έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια με τις ζέστες. Εντάξει, ελπίζω να μην πάει παραπάνω. Όσο εδώ το αντέχουμε. Καλημέρα στην Ανθούσα, στα Νοπατήσια, στον Οροπό. Να είστε καλά, φίλοι μου. Επίσης, καλημέρα Περέα, Παλιοσύλλη Ιωαννίνων και Βασιλικά Μυτιλίνης.

Λοιπόν, είστε απίστευτοι. Ήρθε ένα μήνυμα, λέει εδώ πάντως, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Έχουν βγει όλες τα αυτοκίνητα και ανοιγοκλίνουν τις πίσω πόρτες για να επαληθεύσουν το πείραμα της Doctor. Λοιπόν, το κάνουν λάθος το πείραμα, δεν θα επαληθευθεί τίποτα. Είπαμε, ανοίγουμε πίσω παράθυρο, αυτό που είναι πίσω από τον συνοδηγό, και ανοιγοκλίνουμε την πόρτα του οδηγού. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ψηφίζεται σήμερα αυτό. Και τι περιέχει? Την απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Εγώ προτείνω, υποχρεωτική κατάργηση. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου και αυτά τα πατίνια εμένα μου φέρνουν τρόμο, έχω να σας πω. Πάμε λίγο στην Κίνα. Kimi K3 είναι το νέο κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ανησυχεί τη Silicon Valley. Σας πω την αλήθεια, και μόνο που ανησυχεί την Silicon Valley, εμένα με διασκεδάζει. Ακούστε τώρα και αυτό. Το διάβασα χθες. Αλεξανδρούπολη. Νεκρή 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της. Αν πάνω στο ίδιο link πατήσετε σήμερα, θα βγει. Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο 16χρονη ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, ενυδατώθηκε και λίγες ώρες μετά η μητέρα της την πήγε υγιή στο σπίτι. Είναι το ίδιο περιστατικό. Χθες, σήμερα.

Το τραγούδι έκανε τη διαδρομή του, κατέβηκε και στο δεύτερο όροφο με αγάπη πάντα. Λοιπόν, και επειδή μου στείλατε οδηγίες προς αγοραστές καρπουζιού, εγώ δεν έχω παρά να τις μεταφέρω, αφού το βρω βέβαια. Έλα ρε Βασιλιάδου, το έχασες πριν την ώρα σου, έλα ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, όχι τώρα, το... άντε θα το πω μετά. Δεν το βρίσκω. Καλά, είναι αυτές οι συμβουλές που τις ξέρουμε λίγο πολύ. Θα το πετάξω το τηλέφωνο μου γιατί κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, για το καρπούζι, εννοείται ότι η μεριά που ακουμπάει κάτω στο χωμά θέλουμε να είναι κιτρινούλα. Εννοείται ότι το κοτσανάκι θέλουμε να είναι λίγο προς το ξερούλι. Τώρα, να σας πω την αλήθεια μου, εμένα ο μπαμπάς μου το χτύπαγε κιόλας και έπρεπε ο θόρυβος να είναι κάπως υπόκοφος, να το πω. Ναι, δηλαδή να μην κάνει ντυγκ, λες και είναι μέταλλο. Όχι, να είναι ένα... έτσι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτό είναι. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο, με μια υπέροχη διασκευή, έτσι, στο βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη από τους Όμνια. Ένα βάλς πειραγμένο, καταπληκτικό, που δημιουργήθηκε για το δεύτερο πρόγραμμα, σε ένα αφιέρωμα που είχαμε για τον Μάνο Χατζηδάκη. Εδώ το βρίσκεται δηλαδή και όλοι και πουθενά αλλού. Λοιπόν, ήρθε μια όμορφη ανάμνηση κάπου από το Καλαμπάκι, καλημέρα. Ιστορίες καρπουζιού. Η αγαπημένη μας δραστηριότητα ως έφηβη τη δεκαετία του 80 ήταν το κλέψιμο των καρπουζιών από τα μποστάνια των γονέων μας. Το βραδάκι που θέλαμε να δροσιστούμε, κλέβαμε καρπούζια, τα οποία φυσικά τα τρώγαμε. Και φυσικά κάθε μέρα από άλλο χωράφι. Αυτά έκαναν οι έφηβοι τη δεκαετία του 80. Είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση που έχει πολύ αθότητα νομίζω μέσα της, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Νίκο, εξακολουθείς, δεν έφυγες. Χαρά στο κουράγιο σου, Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση του ήχου, Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, Έρι Γκίντσο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα.

Λοιπόν, μαζεύω καλημέρες να στείλω στην Γλυφάδα και στο Καβούρι. Έχουμε βγει παραλιακή, όπως κατάλαβα, πάμε για μεγάλη ζωή παραλιακή. Λοιπόν, καλημέρα στο Μόλιβο, στο Ρεγκίνι της Φθιώτιδας και στο Αγρίνιο. Καλημέρα στον Αναβριτό της Μεγαλόπολης, στην Πηλαία, το Κερατσίνι, τους Αγίους των Αργύρους στη Θεσσαλονίκη. Το Γιαννιώτη της Άρτας, ένας επίγειος παράδεισος, παιδιά, εκεί, από τις φωτογραφίες που βλέπω. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Λέστερ, στους Αμπελόκηπους, στο Καλαμπάκι, στην Τσιά, στους Κολοκυθανθούς. Προσέξτε να δείτε τώρα, οι Κολοκυθανθοί γεμιστοί, έτσι με το ριζάκι αυτά. Και με τα μυρωδικά. Είναι φαγητάρα και αυτό φτιάχνουν σήμερα στο Νέο Χώρι Πηλίου. Και ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με αυτό και μετά να πάω στο Νέο Χώρι. Το κάθε νεοχώρι που υπάρχει σε αυτή τη χώρα και μας λείπει, έχουμε πάθει στερητικό πάρα πολύ από εμάς με τα νεοχώρια, με το γνωστό νεοχώρι. Τα γυρίσματα, όπως έχουμε πει, ξανά γίνονταν κάπου στο Κοροπή. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να στείλω, ναι, μια καλημέρα σε ένα χωριό. Καλημέρα.

Λοιπόν, να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας θα το κάνω. 2-10-60-13-168-169. Η Έρη απαντάει. Αλλιώς μηνύματα στο Viber. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα. Με δύο μη. Αλλά λατινικά, έτσι, όλα. Έχουμε όνομα, έχουμε επίθετο. Μας βρήκατε, μας στείλατε. Καλημέρα.

Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω λίγο για τους 50-άριδες, τους 60-άριδες σήμερα. Δηλαδή αυτούς που είναι γονείς με μεγάλα παιδιά, οι περισσότεροι τέλος πάντων από αυτούς, και που ταυτόχρονα είναι παιδιά με πολύ μεγάλους γονείς. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καλούνται να προσαρμοστούν σε εντελώς νέες συνθήκες καθημερινότητας, κοινωνικότητας κτλ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κείμενο που έγραψε η Ελίνα Κορ και εστιάζει στις νέες αυτές απαιτήσεις που γεννά ο κόσμος των εφήβων και στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι 50-άριδες και οι 60-άριδες γονείς, παράλληλα με την εκπλήρωση των άμεσων ειδικών αναγκών που έχουν οι ηλικιωμένοι δικοί τους γονείς. Φαντάζομαι, τώρα είναι στη μέση, δηλαδή έχουν τους πολύ μεγάλους και έχουν και τους νέους, οι οποίοι είναι σε έναν άλλο κόσμο σε σχέση με αυτό που μεγάλωσαν εκείνοι, έτσι. Λοιπόν, κάθε ορόσημο, σου λέει, απαιτεί την παραγωγή ενός event. Εγώ τρελαίνομαι με αυτό. Φτάνω στα όρια της τρέλας, ειλικρινά. Λοιπόν, παλιά, λέει, η εγκυμοσύνη ανακοινωνόταν μέσω τηλεφώνου. Γεια σου, μπαμπά, εσύ μου σημαίνει αυτό. Τώρα είναι ένα πάρτι αποκάλυψης με συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Τώρα γίνεται φωτογράφηση για την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο. Κάθε βήμα στη ζωή του παιδιού συνοδεύεται από ένα event και έναν προϋπολογισμό για την παραγωγή του. Πρέπει να είσαι ενήμερος για το ποιες λέξεις είναι αποδεκτές αυτό το μήνα επίσης. Οι λέξεις που πέρσι θεωρούνταν ευγενικοί και σύγχρονοι τώρα είναι λάθος. Και οι άνθρωποι περιμένουν από τους γονείς αυτούς να έχουν παρακολουθήσει αυτή την αλλαγή. Κάτι που έλεγαν όλη τους τη ζωή, χωρίς να το εννοούν, προκαλεί πλέον περίεργες γκριμάτσες και δυσφορία. Επίσης, ένα άλλο σημείο. Να λες όχι χωρίς δικαιολογίες. Οι νεότεροι αντιμετωπίζουν το όχι ως μια απόλυτη απάντηση. Μπορείς να αρνηθείς μια πρόκληση, μια χάρη, μια επίσκεψη. Και δεν οφείλεις να εξηγήσεις τον λόγο. Αν μπεις σε εξηγήσεις, ο άλλος το εγκλαμβάνει σαν απόπειρα να χρυσώσεις το χάπι, και αυτό δεν είναι σωστό στις μέρες μας. Παλιά η αγκαλιά ήταν ο τρόπος που έλεγες «για». Τώρα η αυθόρμητη εκδήλωση αστασιάς μπορεί να παρεξηγηθεί. Πρέπει πρώτα να ρωτήσεις ή να δώσεις την επιλογή αγκαλιά, φίλη στο μάγουλο ή χειραψία, και να περιμένεις ο άλλος να διαλέξει. Ας πούμε, άμα σε συναντάω εγώ, ψωμιάδη, και σου λέω «τι θες». Φιλή στο μάγουλο, αγκαλιά ή χειραψία. Μου λες, φασπαλιάρα. Οκ, μου λες και το δέχομαι. Το να πει σε κάποιον ότι φαίνεται υπέροχος, ότι φαίνεται ξεκούραστος, ότι είναι φανερό ότι φροντίζει τον εαυτό του, οτιδήποτε από αυτά μπορεί να παρερμηνευτεί πλέον. Τι αν είχε υποθεί με καλή πρόθεση. Ακούγεται όμως ως σχόλιο για το σώμα κάποιου ή ως κρίση ή ως απόδειξη ότι τον έχεις παρατηρήσει προσεκτικά και τώρα βλέπεις τη διαφορά. Για τους μεγαλύτερους ηλικία, το φαίνεσαι υπέροχος απόψε ήταν απλώς κάτι ευγενικό που έλεγες στο καλωσόρισμα. Σήμερα σχεδόν κάθε παρατήρηση για το σώμα μπορεί να εκλειφθεί ως κριτική. Οπότε το ασφαλέστερο είναι να μην πεις τίποτα. Τίποτα. Οι 50-άριδες και 60-άριδες καταλαβαίνουν πως φτάσαμε ως εδώ. Οι άνθρωποι πληγώθηκαν από τις κακόβουλες εκδοχές του. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Όμως πιστεύουν ότι κάτι χάθηκε όταν το φαίνεσαι υπέροχος έγινε απογορευμένο. Και τους λείπει η δυνατότητα να το λένε. Πού θέλω να καταλήξω? Λίγη κατανόηση σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτούς τους ανθρώπους. Μεγάλωσαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που σήμερα φαίνεται αδιανόητο, τότε ήταν η κανονικότητα. Μπορούμε να το επισημάνουμε, μπορούμε σιγά σιγά να το δώσουμε να γίνει κατανοητό, όμως όλα θέλουν ευγένεια. Και αυτή η επιθετικότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, που μπορεί ακόμα να μην έχουν κατανοήσει πως πόσο έχει αλλάξει όλο αυτό, είναι λάθος. Είναι λάθος να του λες, ξέρεις κάτι, τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα και είσαι εκτός από όλο αυτό. Δώσ' το να το καταλάβει και δώσ' το, σε παρακαλώ, πάρα πολύ με ευγένεια. Μην γίνεσαι επιθετικός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Φτάσαμε κιόλας στο τελευταίο ημίωρο, ε. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι έχουμε και συσσωρευμένη κούραση. Τίποτα, νεράκι κύλησε η εκπομπή, έχω να σας πω. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για την ηλικία? Μάλλον δεν θυμάμαι αν σας έχω μιλήσει για το θέμα της ηλικίας. Αυτό το ξέρεις, νιώθω ότι ανεξάρτητα από το τι γράφει η ταυτότητά μου, εγώ νιώθω ότι έχω μια διαφορετική ηλικία. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Λοιπόν, θα πω καλημέρα. Αν σας το έχω ξαναπεί, στείλτε μου, γιατί δεν το θυμάμαι. Εάν δεν το έχω πει, να το πούμε. Καλημερίζω Χερόνια. Εντάξει, εκεί τριγάνε μελίσια οι φίλοι μας. Λοιπόν, πιο γλυκιά καλημέρα από ό,τι θα μπορούσα να έχω. Λόγω προϊόντος. Ευλογημένου προϊόντος. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στο Φρίτς Κάσου. Καλημέρα στην Εδιψό, στην Αλεξανδρούπολη, το Χαλάνδρε, την Καρδίτσα. Το Χαλκί της Νάξου, απορώ γιατί δεν με έχετε καλέσει ακόμα ως επίτιμη δημότησα εκεί στην Νάξου. Καλημέρα στα Σέρβια. Εκεί έχουν μαζέψει φασολάκια, ωραιότατα από την αυλή, καλοφάγωτα. Πόρτο Ράφτη, εδώ, παλαιό Φάληρο, μεταμόρφωση, σιάτιστα. Άγιο Φωκάβα Τερά. Καλημέρα στον Κορυδαλό, εκεί φτιάχνουν τις μπομπονιέρες, ετοιμάζονται για γάμο. Η ώρα η καλή και ευλογημένη. Καλημέρα στους Ραγαλιάνους, στη Φλόρινα τη Στυλίδα, τη Γλυφάδα. Καλημέρα Λεπενού Αγρινίου, Νέα Ιωνία. Αγριοβότανο, Ιστιαία Εύβοια. Καλημέρα. Τι ωραία. Καλημέρα στο παλιό Φάληρο, την Καστοριά και τη Θεσσαλονίκη. Χαβριάτα και Φαλονιάς. Καλημέρα σας στο παλαιό Καστρολασσόνα, στους Αγίους Αναργύρους, Φλόρινα και από τα μηνύματα που ήρθαν από την έρημα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Μου δίνετε το OK να πάμε στις ηλικίες.

Λοιπόν, ωραία, μου λέτε ότι δεν, οπότε πάμε. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία? Τι αποκαλύπτουν οι επιστημονικές έρευνες για την υποκειμενική ηλικία? Αυτό που νιώθουμε, ψωμιάδι, είναι υποκειμενική ηλικία, να ξέρεις. Εντάξει, ωραία, το ξεκαθαρίσαμε. Η επιστήμη έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από την χρονολογική τους ηλικία. Πρόκειται για τη λεγόμενη λοιπόν υποκειμενική ηλικία, δηλαδή την ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε ανεξάρτητα από αυτό που γράφει η ταυτότητά μας, και καλό είναι να μην κοιτάμε τι γράφει η ταυτότητά μας, το κάτω-κάτω. Το ωραίο είναι ότι αυτή η αίσθηση δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία. Φαίνεται ότι συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τις προσδοκίες μας για το μέλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με την υγεία μας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας δεν ακολουθεί πάντα το ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνει το σώμα μας. Η προσωπικότητα, οι επιθυμίες, οι αναμνήσεις και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση. Γι' αυτό αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν κοιτάζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Παιδιά, το έχω πάθει αυτό. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν την ηλικία τους, είναι ότι μέσα τους εξακολουθούν να αισθάνονται διαφορετικά. Μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι μένουν ψυχολογικά σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία ένιωθαν πιο δημιουργικοί, πιο δυνατοί. Είχαν την αίσθηση ότι το μέλλον ήταν γεμάτο δυνατότητες. Για άλλους, αυτή η εσωτερική ηλικία συνδέεται με ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή τους, όπως είναι, ας πούμε, η δημιουργία της οικογένειας ή μια σημαντική επαγγελματική αλλαγή. Σκεφτείτε μια συνάντηση παλιών συμμαθητών. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε εμπειρία. Κοιτάζετε γύρω σας και αναρωτιέστε πόσο πρόλαβαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, να μεγαλώσουν τόσο. Μέχρι που βλέπετε μια δική σας φωτογραφία από την ίδια εκείνη βραδιά και συνειδητοποιείτε ότι ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του και σε εσάς. Γιατί σημαίνει αυτό? Μια εύκολη εξήγηση είναι ότι δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τα γερατιά και προτιμάμε να βλέπουμε τον εαυτό μας νεότερο. Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Το να αισθανόμαστε νεότεροι ίσως δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας, αλλά μία μορφή αισιοδοξίας. Ωραίο. Είναι η αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους και εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Και φυσικά αυτή η στάση ζωής μόνο καλό μπορεί να κάνει στην υγεία μας. Θα σας πω κι άλλα ωραία.

Μια που λέγαμε για ηλικίες, υπάρχει ένα κορίτσι 3 χρονών στα Γιαννιτσά που αυτό το τραγούδι το λατρεύει και το χορεύει αφιερωμένο εξαιρετικά. Η ηλικία, η ηλικία δεν είναι μόνο ένας αριθμός. Το να αισθανόμαστε νεότεροι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα ή ότι φοβόμαστε να μεγαλώσουμε. Για πολλούς ανθρώπους αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να κάνουν σχέδια, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ίσως τελικά το σημαντικότερο να μην είναι εάν αισθανόμαστε 5, 10, 20 χρόνια νεότεροι από την ηλικία μας. Σημασία έχει πώς αντιλαμβανόμαστε το πέρασμα του χρόνου. Γιατί όσο και αν μεγαλώνει το σώμα, φαίνεται πως υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σε όλους μας το οποίο παραμένει αναλύωτο. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως έγραψε ο Κούντερα στην Αθανασία, ζει έξω από το χρόνο.

ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο χώρος.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλουμε να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στα κρυονέρια ορεινής ναυπακτίας. Μας το ζητάει η φίλη μας η Αντωνία. Ευχαριστώ Νίκο Ψωμιάδη που ήσουν στον ήχο. Ευχαριστώ την Ερικίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι κλείνουμε με το τραγούδι που έχουμε επιλέξει εμείς και αμέσως μετά έρχονται τα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη.
1: Φεύγουν τα χρόνια. Φεύγουν τα άτομα.
0: Με δύο Μικαέλα Θεοφίλου στα ραδιόφωνά μας. Όμορφη μέρα εύχομαι.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι το «Θάρθω να σε βρω».
1: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω από αρμυρούς κρεμούς,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν μπαίνουν απλώς στο πρόγραμμα, μπαίνουν στη ζωή μας, και ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό του Νίκου Πορτοκάλογλου, γιατί μας θυμίζει πως το ταξίδι δεν είναι πάντα οι αποστάσεις που διανύουμε, αλλά οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε μαζί μας. Και αν κάτι ξέρει καλά το δεύτερο πρόγραμμα, είναι πως κάθε τραγούδι έχει έτσι κι αλλιώς μέσα του μια διαδρομή, και κάποιες διαδρομές δεν τις κάνουμε για να φτάσουμε κάπου, τις κάνουμε για να συναντήσουμε και κομμάτια του εαυτού μας. Και κάπου εκεί ανάμεσα, σε μια μελωδία και μια ανάμνηση, καταλαβαίνουμε πως εδώ είναι το ταξίδι, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ξέρει καλά και ο ξενοφών Ραράκος, που έχει κάποιον τέτοιο μόνιμο τίτλο στην εκπομπή του. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον ήλιο του μεσημεριού, 12 με 2, αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες. Ποιοι είμαστε εμείς? Ο Νίκος Ψωμιάδης που φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου που είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και έχουμε αυτή την έννοια του ταξιδιού και αυτή την αίσθηση του ταξιδιού. Είμαστε και εμείς έτσι ταξιδιάρες ψυχές, με έναν τρόπο. Δεν θα βάλουμε τρύπες όμως, θα βάλουμε Ελένη Δήμου. Ετοιμάζουμε ταξίδι μαζί σας.

Και συνειδητοποίησα πάρα πολύ έτσι γρήγορα ότι όταν σκέφτεσαι ταξίδια, κάπως ξεχνάς και τη ζέστη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, αλλά αν είστε κάπου έτσι δροσερά από τη μία, από την άλλη, αν έχετε δεύτερο πρόγραμμα και αν είσαστε και εσείς έτσι των ταξιδιών και κλείστε για λίγο τα μάτια ή σκεφτείτε κάποιο ταξίδι, μπορεί και να ξεχάσετε τη ζέστη. Το λέω πολύ ειλικρινά αυτό. Μου συνέβη χθες, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, κάπου ξεχάστηκα. Σκέφτηκα ταξίδια και ξεχάστηκα. 2-10-60-13-168-169. Αν θέλετε να μας πείτε το δικό σας ταξίδι, πού βρίσκεστε, να μας ταξιδέψετε δηλαδή στους δικούς σας προορισμούς, στις δικές σας, στους δικούς σας τόπους κατοικίας ή στους δικούς σας προορισμούς, εκεί που θα πάτε, να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε πού βρίσκεστε. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, φυσικά και μπορείτε στο Viber. Συμβαίνει αυτό πολύ εύκολα, πολύ απλά. Μπαίνετε στο Viber, μπαίνετε και στην μπάρα αναζήτησης για να μας βρείτε. Γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Βρίσκετε το λογαριασμό, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από ταξίδι σε ταξίδι θα πάμε. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία ταξίδια, από τα πιο πρόσφατα ταξίδια που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Αυτό το ταξίδι της Μαρίνας Πανού.

Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο οι στίχοι του Μιχάλη Γκανά ταιριάζουν πάρα πολύ και με την ανάγκη μας για διακοπές ή με, με τη ζέστη που έχει και τη σύγχυση που μπορεί να μας προκαλεί κάτι τέτοιο. Γιώργος Νταλάρας, λοιπόν, Καραβιά στη Στεριά. Εδώ είμαστε και εμείς, είμαστε στην παρέα σας. Την καλησπέρα μας, το καλό μας μεσημέρι, να πούμε στην όμορφη Τζιά, στη λίμνη Καγιάφα, στην Πάτρα, στη Φιλιππιάδα, αλλά και εδώ στα Εξάρχεια, στο Κουκάκι, στην Κρήτη, στην Ξάνθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λοιπόν, έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία ρεπορτάζ για το καύσωνα και στην Αθήνα. Έπιασε, λέει, 60 βαθμούς η άσφαλτο στον Κηφισό, πάνω από 75 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες στο Άλσος Βεϊκού, και μάλιστα σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εχθές, η θερμική κάμερα στην περιοχή του Κηφισού έδειξε ότι η θερμοκρασία της ασφάλτου ξεπερνούσε τους 60 βαθμούς, γεγονός που καταδεικνύει τις ακραίες συνθήκες ζέστης που επικρατούσαν. Ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες, λέει, των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν λευκά στις θερμικές απεικονίσεις. Αυτή η ένδειξη αντιστοιχεί σε θερμοκρασίες επιφάνειας που υπερεύαιναν τους 75 βαθμούς Κελσίου, και οι μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών επιβεβαίωσαν και την ένταση του φαινομένου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο πολύ υπερβολικοί. Έχουμε έναν μίνι καύσωνα, μέχρι σήμερα θα κρατήσει αυτός. Κοίτα, αν δεν ψήσεις αυγά στην άσφαλτο, δουλίτσα δεν θα γίνει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η άσφαλτο στους 60 βαθμούς και οι ταράτσες στους 75, μπορούμε να ψήσουμε μια μπριζόλα στον Κηφισό και να λέμε ότι είναι και street food. Αυτό δεν είναι δικό μου, μου το είπε ένας φίλος μου χθες.

Λευτέρης Παπαδόπουλος ο πρόεδρος και ο Χρήστος Νικολόπουλος πίσω από τα τραγούδια, όλα μου τα καράβια. Χάρης Αλεξίου, έτσι σε αυτό το ταξιδιάρικο mood είμαστε, σε αυτή την ταξιδιάρικη διάθεση είμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέμε και κάποια αστεία για τη ζέστη, αλλά θέλει ιδιαίτερα η προσοχή, ειδικά αν μιλάμε για τις ευάλωτες ομάδες. Τι πρέπει να κάνετε και τι χρειάζεται να προσέχετε. Πάρα πολύ χρειάζεται να προσέχετε, ειδικά αν βρίσκεστε σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αν έχετε κάποιες έτσι, ασθένειες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Τρόποι αποτελεσματικής προστασίας είναι καταρχάς πάρα πολύ νερό, πάντα με τις οδηγίες ενός ειδικού, παραμονή πάντα σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, μη λέμε τα ίδια, από 11 μέχρι 5, από τις 11 το πρωί ήδη και μέχρι τις 5 το απόγευμα, να ντυνόμαστε ελαφρά με ανοιχτόχρωμα ρούχα, όχι μαύρα τώρα. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο, ούτε στην παραλία. Σωστά κατανεμημένη λήψη των γευμάτων και επαρκής ύπνος και συνεχής συζήτηση με τον προσωπικό γιατρό για την πιθανότητα αλλαγής της φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Ορισμένα σκευάσματα, να ξέρετε, επιβαρύνουν την κατάσταση για ενός ασθενή την περίοδο της ζέστης, οπότε ίσως χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Αυτά έχω να σας πω για να λέμε και αυτά που χρειάζεται να πούμε. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, απλά να προσέχουμε. Κατά τα άλλα, από καράβια σε καράβια. Τώρα θα πάμε μέχρι Τυχείο. Καράβια χιώτικα. Παντελής Θαλασσινός.

Θα Παντελής Θαλασσινός πιο πριν με τα καράβια τα χιώτικα. Πάμε με ένα ακόμα έτσι νησιώτικο μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πήχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νάτα Σαμποφίλιου, Γερασίμος Ευαγγελάτος, Κώστας Τσίρκας, Κρυψού, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ωραία κρυψώνα, δροσερή για αυτές τις δύσκολες μέρες του καύσωνα και ώρες του καύσωνα. Δεν έχω να σας πω καλή είδηση, δυστυχώς. Έχω να σας πω μια είδηση που μας στεναχώρησε πάρα πολύ όλους. Όλους όσοι αγαπάμε τα καλά ελληνικά βιβλία, τους καλούς και σπουδαίους συγγραφείς. Ο Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από μάχη με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, με δεκάδες βιβλία, όπως το πολύ αγαπημένο Μπαρ Φλομπέρ, το Βίλα Κομπρέ, τη Μητέρα Στάχτη, τον Έβδομο Ελέφαντα. Δεκάδες βιβλία, θεατρικά έργα, διεθνείς μεταφράσεις. Έφτιαχνε κόσμους όπου η μνήμη και ο έρωτας, αλλά και η απώλεια και η ανθρώπινη αγωνία συναντιούνταν με μια σπάνια τρυφερότητα. Ένας πολυσχηδής δημιουργός με δεκάδες βιβλία, με θέατρο, με ποίηση, απέδειξε πως η λογοτεχνία δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά είναι ένας τρόπος να φωτίζεις το αόρατο. Σήμερα λοιπόν οι σελίδες του μένουν ανοιχτές. Οι σπουδαίοι συγγραφείς έτσι κι αλλιώς δεν φεύγουν. Πραγματικά συνεχίζουν να κατοικούν στις ιστορίες που άφησαν πίσω τους και σε όλους όσοι θα τις διαβάσουν ξανά, σαν να τις συναντούν για πρώτη φορά. Και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, το σύμπαν. Ποιος ξέρει, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Κώστας Καριωτάκης.

Δεν είσαι έρωτας εσύ, οι 2002 GR μας το θύμισαν αυτό το τραγούδι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εμείς και θα πάμε Θεσσαλονίκη και θα πάμε θέατρο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε μια παράσταση που είναι ο 14ος χρόνος που ανεβαίνει. 14 χρόνια ανεβαίνει αυτή η παράσταση και αγαπιέται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μιλάω για την παράσταση «Η πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου, μια παράσταση θρύλος, ένα ύμνο στη γυναική αξιοπρέπεια. Για όσους δεν κατάφεραν να τη δουν, για όσους δεν καταφέρατε λοιπόν να τη δείτε και για όσους και όσες θέλετε να ξαναζήσετε την εμπειρία, μετά από συνεχόμενα sold out, μετά από την αγάπη του κοινού, αυτό το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη επιστρέφει για 14η χρονιά με την καθηλωτική ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου σε μια σειρά περιορισμένων καλοκαιρινών παραστάσεων. Είναι ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επίπεδου. Είναι ένας μονόλογος γροθιά στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση και παραμένει κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει στο τέλος σε μια έκπληξη. Λοιπόν, δεν θα σας πω παραπάνω, θα σας πω μόνο ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη και όσοι μας ακούτε από εκεί δεν έχετε παρά να στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη, ποια λέξη να γράψετε τώρα, γράψτε η πόρνη από πάνω, γράψτε όπως είναι ο τίτλος της παράστασης και βεβαίως εμείς θα επιστρέψουμε με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την αυριανή παράσταση για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πάμε σε ολοκένουργιο τραγούδι από τον Κωστή Μαραβέγια, «Κόκκινο Γκλίτερ».

Κόκκινο γκλίτερ λέγεται το τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια. Μην σκέφτεστε άλλους τίτλους, λίγο πιο χορηγημένους, όχι. Κόκκινο γκλίτερ λέγεται. Και εγώ τώρα θα σας πάω σε κάτι που το λέμε και το ξαναλέμε. Το λέγαμε και με τον Δημήτρη. Τι γίνεται με τις κάμερες. Θα μπουν κάμερες στην Αθήνα, δεν θα μπουν κάμερες στην Αθήνα. Σε λειτουργία πάντως λέει μπαίνουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μετράμε ανάποδα δηλαδή. Από σήμερα 388 νέες κάμερες στην Αθήνα, που θα καταγράφουν όσους περνούν με κόκκινο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, στόχος είναι να περιοριστεί μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις. Παράλληλα, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε Συγκρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης εντοπίζουν και χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης και κράνους, και θα προσθεθούν και άλλες δύο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 4.000 παραβιάσεις κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες. Οι λανθασμένες κλήσεις, λέει, ήταν μόλις 0,7%. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Ας το κρατήσουμε, υπάρχει ιστορικό. Στην αρχική φάση βεβαίως, και πλέον σύμφωνα με το Υπουργείο δεν καταγράφονται αντίστοιχα λάθη. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, αν ισχύει αυτό έτσι με τις κάμερες που θα καταγράφουν το κόκκινο φανάρι, δεν είναι πια ένας τροχονόμος που θα μας χαιρετήσει, θα είναι η κάμερα, και μάλλον από ό,τι λένε η κλήση μπορεί να φτάσει σπίτι, στο κινητό μάλλον, πιο γρήγορα και από την παραγγελία που θα κάνετε για το σουβλάκι σας. Και τώρα που είπα παραγγελία για σουβλάκι, τώρα το θυμήθηκα, επειδή κάνει αυτή τη ζέστη, σε αυτές τις θερμοκρασίες, καλό είναι να μην παραγγέλνετε. Είναι κρίμα οι άνθρωποι που είναι στα delivery μετά τις 5-6 το απόγευμα. Δεν θα χάσετε και τίποτα. Καμιά θερμίδα μόνο θα χάσουμε. Δεν χάλασε ο κόσμος.

Λοιπόν, πάμε να στείλουμε χαιρετίσματα. Μια γλυκιά λοιπόν και εμείς ένα καλό μεσημέρι στην Κίμη Ευβίας. Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Βρετάνη, στη Γαλλία, στη Γαβριέλα, η οποία μου λέει εμείς έχουμε επανέλθει, γιατί μου έστειλε και επιτόπιο ρεπορτάζ στις συνήθειες ευχάριστες καλοκαιρινές συνθήκες στη Γαλλία. Δεν μας ζηλεύουν πια. Να στείλουμε επίσης φιλιά στο ακριτοχώρι της Μεσσηνίας. Να στείλω επίσης στα Ιωάννινα, στη Σαντορίνη και στον Καστοριανό, ευχαριστώ, στην Ανθούσα, στην Άνδρο, στην Λέσβο επίσης να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά, και στη χώρα της Μυτιλίνη, εκεί θέλουμε πολύ, θα πάμε τον Αύγουστο, εκεί θα είμαστε και θα τα λέμε από κοντά. Τι άλλο, και στη Θεσσαλονίκη πολλά φιλιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα έτσι κι αλλιώς και για τις προσκλήσεις. Όλα αυτά τα χαιρετίσματα έρχονται με τη βοήθεια αυτού εδώ του κυρίου, του Ρένου Χαραλαμπίδη, που τραγουδάει «Ο γιος του ανέμου». Για την ακρίβεια, ο γιος του ανέμου φέρνει τα χαιρετίσματα και τα στέλνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητσοτάκης, αυτά είναι της θάλασσας τα κύματα τα οποία τα μετράμε πώς και πώς μέχρι να φτάσουμε σε έναν δροσερό προορισμό με κάποιο τρόπο, λίγο να, σε έναν τόπο αναψυχής κυρίως και κάπως λίγο να αλλάξει το βλέμμα, να αλλάξει θέα το βλέμμα, το έχουμε πολύ πολύ ανάγκη. Εδώ είμαστε ωστόσο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Έρη Γκίντζου βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Πάμε να μετρήσουμε και άλλα κύματα.

Ποιοι μετρούν τα κύματα πριν, ποιοι μετρούν τις μέρες, να σηκώσουν το χέρι παρακαλώ ή να σηκώσουν το τηλέφωνο να μας πάρουν να μας το πούν. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα μας και φυσικά τα μηνύματά σας ξέρετε πώς, το ξέρετε πια, στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος, μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε βρει ακόμα στο Viber, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, είναι δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θεματική με τα κύματα τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, και επειδή έτσι το κύμα κάπου μας πάει, κάπου μας ταξιδεύει, πάμε με τους απορριμμάκ, σαν το κύμα.

Όπως πολύ καλά θα καταλάβατε, αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου από το μακρινό 2002, από ζωντανή ηχογράφηση στο Ζυγό, ένα τραγούδι από τα πιο εμβληματικά και ρομαντικά ελληνικά τραγούδια, σε μουσική του Γιάννη Σπανού, σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Είχε ακουστεί στην ταινία, εκείνη την φοβερή και τρομερή ταινία, εκείνο το καλοκαίρι. Τότε είχε ερμηνευτεί από το Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου και μάλιστα είχε κερδίσει και βραβείο στο 12ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρομαντικό κομμάτι και το μουσικό κομμάτι. Κάπως έτσι θα πάμε και εμείς, έτσι όμορφα και όχι τόσο ρομαντικά. Θα μιλήσουμε για γάμους, αλλά θα μιλήσουμε και για εφορία παράλληλα. Ναι, όταν είπα εφορία, ο Βασίλης Κατσαρός με κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νομοθεσία με τα δώρα του γάμου και τη φορολόγησή τους. Υπάρχει μια προσπάθεια για πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά τώρα αυτό πάλι που συμβαίνει, εμένα μου φαίνεται λίγο σουρεαλιστικό. Τι πρέπει να ξέρετε τα ζευγάρια για τα δώρα γάμου και την εφορία? Τα χρήματα που συγκεντρώνει ένα ζευγάρι ως δώρα γάμου δεν φορολογούνται αυτόματα. Το θέμα, λέει, προκύπτει κυρίως όταν οι νεόνυμφοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για μεγάλες αγορές, όπως η αγορά σπιτιού ή αυτοκινήτου, και πρέπει να αποδείξουν την προέλευσή τους. Αυτό είναι OK. Τα μετρητά σε φακέλους, ευτυχώς, είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν φορολογικά. Οι τραπεζικές καταθέσεις χρειάζονται προσοχή. Τα δώρα από γονείς, από παππούδες και γιαγιάδες μπορούν να είναι αφορολόγητα μέχρι 800.000 ευρώ. Όλα μαζί ή ο καθένας μόνος του? Αυτό είναι το ερώτημα. Εφόσον βεβαίως δηλωθούν, λέει, σωστά, και εφόσον αναγράφεται ότι πρόκειται για δωρεά ή για δώρο γάμου. Αντίθετα, χρήματα από αδέλφια, θείους ή φίλους έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Με λίγα λόγια, το να ζήσετε των καλεσμένων μπορεί να γίνει πολύτιμη βοήθεια για το νέο ξεκίνημα, αρκεί να μην χρειαστεί αργότερα το ζευγάρι να εξηγήσει στην εφορία από πού προέκυψε η ευτυχία αυτή σε μετρητά. Τόσο απλά.

Αυτός είναι ο Δάκης, αυτό είναι το ένα αγαπημένο, ακόμα αγαπημένο τραγούδι, διαχρονικά αγαπημένο τραγούδι από μια ελληνική ταινία που τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ την ξέρω, μου διαφεύγει. Οπότε θέλω τη βοήθειά σας. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος φυσικά, τόσα καλοκαίρια, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Και πάμε σε μια πολύ πολύ καλή είδηση από αυτές που έχουν και λίγο τύχη. Απίστευτη τύχη λοιπόν είχε μια θαλάσσια χελώνα στην Κυπαρισία χάρη στην παρουσία των εθελοντών που βρέθηκαν στη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο. Κατά τη διάρκεια μιας πρωινής περιπολίας στην παραλία του Κυπαρισιακού κόλπου, δύο εθελοντές του Αρχέλων Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας παρατήρησαν κάτι απρόσμενο. Μια μαμά χελώνα που είχε παγιδευτεί ανάμεσα σε δύο μεγάλους κορμούς δέντρων και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν οι εθελοντές ειδοποίησαν αμέσως τον υπεύθυνο πεδίου, ο οποίος έφτασε γρήγορα για την αποστολή της διάσωσης, και μετά από προσεκτική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η χελώνα ήταν σε καλή κατάσταση και σε εγρήγορση. Η ομάδα μετακίνησε τους κορμούς με ασφάλεια, μετέφερε τη χελώνα προσωρινά σε ένα κουτί διάσωσης για πλήρη έλεγχο και στη συνέχεια την απελευθέρωσαν. Με τις δικές της δυνάμεις, κανονικά και με τον νόμο, επέστρεψε στη θάλασσα και υπάρχει και σχετικό βίντεο. Είναι αυτές οι στιγμές που μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι η καθημερινή παρακολούθηση των παραλίων και βεβαίως να δώσουμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές για την άμεση ανταπόκριση, τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους.

Ή αλλιώς Love Forever. Αυτό είναι ο Monsieur Minimal μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλνω φιλιά, πολλά φιλιά, λέει εδώ τώρα, στο δροσερό αλμυρό Μαγνησίας με 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και πολύ δροσερό. Καλό μεσημέρι στη γραμμένη Δράμα, στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, καθοδόν για Γουμένισσα, στο θεολόγο της Θηφθιώτιδας, στη Θήβα, στο Πρίνο Θάσου, στις Τζιτζιφιές εδώ, στη Λευκάδα και στο εμποριό Πτολεμαΐδας. Όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι θα πάμε για τίτλους ειδήσεων στο Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνιχτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δίο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει το πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλου τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας στη Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιός, όταν γιο ταχύ έπεσε πίσω από φορτηγό. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος και Φίβος Δελιβοριάς σε αυτό το γλάρο. Φυσικά το πρωτότυπο είναι από την Αλίκη στο Ναυτικό και από την ίδια την Αλίκη. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Η Έρη Γκίντζου συνεχίζει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μια που είπα Αλέκος Ακελάριος και μια που μου στείλατε και τι ωραία μηνύματα όσοι είδατε τη χθεσινή παράσταση, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, λέω να δώσουμε και σήμερα προσκλήσεις. Τι λέτε, να δώσουμε προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση για όλα όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Και βεβαίως στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου είναι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Μαζί του η Ματίνα Νικολάου υποδύεται όλες τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του και μαζί με μια ζωντανή πενταμελή ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κυκλής. Μου στείλατε μηνύματα ήδη από χθες και μου είπατε τι ωραία που περάσαμε. Οπότε, γιατί να μην περάσουν και άλλοι ακροατές ωραία. Στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε τη λέξη Αλέκος, ό,τι θέλετε. Θέατρο, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Το κινητό σας τηλέφωνο επιγόντως, το ονοματεπώνυμό σας επίσης και βεβαίως και το κινητό σας τηλέφωνο και εγώ θα επιστρέψω με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την απόψινή παράσταση.

Αυτή είναι η Βανίλη, αυτή είναι η Σίλια Κατραλή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπω τώρα και το ακούσαμε και στους τίτλους ειδήσεων. Είναι μεγάλη φωτιά στην Επίδαυρο που καίει η αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Αδάμι. Εκεί επιχειρούν 60 πυροσβέστες, σηκώθηκαν και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε κίτρινο συναγερμό γενικά για φωτιές. Το κίτρινο της προειδοποίησης που κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα μοιάζει να ξεθοριάζει γρήγορα προς το πορτοκαλί και το κόκκινο. Τα ξερά χόρτα κάνουν το δικό τους πάρτι, η πυροσβεστική τρέχει μαραθώνιο. Εμείς κάνουμε την ίδια ευχή φέτος να μην μάθουμε πάλι τα χρώματα του συναγερμού από πρώτο χέρι και βεβαίως να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για κίτρινο συναγερμό ή όταν μιλάμε για μια δυσκολία στις καιρικές συνθήκες που βοηθάει στις φωτιές, αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Δεν είναι ότι πρέπει να είμαστε «έλα μωρέ τι γίνεται», το αντίθετο ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνο επειδή κάποιος έχει στόχο να βάλει μια φωτιά, αυτό είναι κάτι άλλο, γίνεται και από αμέλεια.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό για τα καλοκαίρια μας. Αυτή είναι η Σοφία Αρβανίτη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε δωρεάν σήμερα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας μπορούμε να δούμε το Σταρόβας Band, Star Ovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, που ο Δήμητρης Σταρόβας μαζί με την μπάντα του θα παρουσιάσουν ένα rock πρόγραμμα με ήχους και τραγούδια από τις δεκαετίες που διαμόρφωσαν μια ολόκληρη έτσι, γενιά. Επίσης υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομαδική έκθεση, η συλλογή του Γιώργου Οικονόμου που παρουσιάζει την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης The Way We Live Now με έργα από τη συλλογή της. Η έκθεση εξερευνά θέματα οικειότητας, πολιτικής και ύπαρξης και είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Anthony Trollope. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προσεγγίζουν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής μέσω διαφορετικών εκφραστικών μέσων. Αξίζει τον κόπο αν βρεθείτε σε εκείνη την στη βόλτα σας στην Αθήνα να κάνετε τη βόλτα σας και προς τα εκεί, προς αυτή την έκθεση. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Ο Τάσος Ποταμιάνος έχει γράψει αυτά τα μεθυσμένα καλοκαίρια. Τα ερμήνευσαν αγαπημένα η Μόρφο Τσαϊρέλη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και διαβάζω όχι κάτι που δεν ξέρετε, κάτι που το ξέρουμε όλοι, ότι αύριο φαίνεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα σε σχέση με τους καύσονες που συναντάμε. Μίνι καύσονας θεωρείται αυτός. Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και αύριο στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης λόγω των βορειοδυτικών ανέμων. Στα ανατολικά, υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο ιδιαίτερα σε υψηλά επίπεδα. Η Αττική, η Ανατολική Στερεά, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται αύριο να φτάσουν ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη αρχίζει και δροσίζει, λέει, αρκετά ο καιρός. Μέχρι τότε ξέρετε ποια είναι η... που δείχνει ακριβώς το GPS. Στη θάλασσα.

θάλασσα. Αν σας πω τώρα ότι εγώ φοράω μαγιό και είμαι έτοιμη να πάω στην παραλία, όχι, είναι ψέματα. Να, ο Βασίλης αμέσως γύρισε το κεφάλι. Σε είδα, Βασίλη. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θα κατευθυνθώ προς πιο δροσερά μέρη σίγουρα. Εγώ θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Βάνας Δαφέρ μου από τις 2 μέχρι τις 3. Η Έρη Γκίντζου ήταν και θα συνεχίσει να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κατσαρός ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικάλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Να προσέχετε σήμερα ειδικά και τα λέμε αύριο στις 12 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια,

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανή Νακριαζή έγραψαν το ωραίο αυτό τραγούδι, το τσάι για σεμνιό. Το ακούσαμε από την Αρλέτα και με τόση ζέστη σήμερα, παρακαλώ να είναι και παγωμένο το τσάι για σεμνιό, να είναι και χαμηλότονα τα πάντα τριγύρω, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να πάρουμε καλύτερες ανάσες, να προσέχουμε, και ειδικά όσοι είστε αναγκασμένοι να βρίσκεστε έξω σε δουλειές ή σε ψώνια ή οπουδήποτε, παρακαλώ πολύ προσοχή, νεράκι πάντα μαζί σας, καπελάκι, γυαλιά, ξέρετε εσείς τώρα. Προφυλάσσουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε. Ο Βασίλης Κατσαρός είναι εδώ στη φροντίδα του ήχου. Η Εργίντζου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9. Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας που μελοποιούν και ερμηνεύουν το τραγούδι του έρωτα ή της αγάπης μαχαιριά, όπως το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, σε ποίηση της Λένας Παπά. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, 21 Ιουλίου του 1928, ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης, που τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, και αυτός είναι ο Κώστας Καριωτάκης. Το ποίημα του εδώ, το τελευταίο ταξίδι, τώρα το μελοποιεί ο Νίκος Ξηδάκης και το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Έφτασαν και τα δικά σας τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματα στην Ασπροβάλτα, στο Γαλάτσι, στην Ιταλία, από εκεί που μας ακούτε, στην Σαντορίνη. Και πάμε να σας ξεναγήσουμε στις συναυλίες της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Τους ακούσαμε εδώ στο Δύο Παράλληλοι Δρόμοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου θα βρεθούν στο περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό πάρκο της Πάρου, ενώ στις 24 στη Χαλκίδα και στην Χίο στις 29. Και πάμε από έρωτα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, που και εκείνη είναι στην καλοκαιρινή της περιοδία. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Σταμάτης Καρονάκης στη μουσική, Θοδωρής Αθερίδης στους στίχους, Ελεονόρα Ζουγανέλη από έρωτα.

Ελεονόρα Γουανέλη στην καλοκαιρινή της περιοδία θα βρεθεί 23/7 στην Μονεμβασιά, 29 στην Αγία Άννα στην Εύβοια και 31 στο Φεστιβάλ της Άρδας, ενώ σε λίγο θα σας πούμε και για το Μάριο Φραγκούλη. Τον ακούμε εδώ να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και το φεγγάρι είναι κόκκινο με το μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης να τον συνοδεύει.

Ο Μάριος Φραγκούλης με τον τίτλο της περιοδίας να, έχει το, να είναι χέρια φτερά θα βρεθεί αύριο Τετάρτη και 22 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ενώ την Παρασκευή 24 στην Αθήνα στο Κηποθέατρο Παπάγου. Από την άλλη έχουμε και την Μαρίνα Σπανού, η οποία Μαρίνα Σπανού 24 Σεπτέμβρη θα δώσει τη δική της συναυλία στο Fiesta Boyo Festival.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραία, Συντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Σπρώχνουμε τις μέρες για να πάει και Παρασκευή. Εκεί ξεκινάει το φεστιβάλ της Ανάβρας για το 2026 με πολλούς καλλιτέχνες, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ο Εισβολέας. Θα είναι την Παρασκευή και 24 Ιουλίου εκεί. Ενώ το Σάββατο θα έχουμε τους Λάσκα που μας ταξιδεύουν στην παράδοση, τους Answer and Eversore που εγγυούνται δυναμικά rap shows. Η βραδιά θα τελειώσει με τους θρυλικούς Pick Slacks, ενώ την Κυριακή 26 το φεστιβάλ κλείνει με παραδοσιακό και γιορτινό τρόπο, αφού οι ρουμπαγιά θα αναλαμβάνουν τα ηνία για ένα αυθεντικό μεσημεριανό γλέντι.

Αφού μας τα είπε μια χαρά ο Βαγγέλης Γερμανός, κρατάμε το πέτρα που κιλά δεν χορταριάζει. Να καλωσορίζουμε τη Σταματία Σούλτη στην κονσόλα του ήχου. Τα χαιρετίσματά μας στην Κέρκυρα, την Νέα Καρδιά Καβάλα, στον Οροπό, την Κίμη, τη Σαμοθράκη, το Έλος της Λακωνίας, την Καλυθέα, το Ξυλόκαστρο, την Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, στην Ίδρα, την μεγάλη παρέα του Δεύτερου. Να σας πούμε ότι εσείς που κερδίσατε προσκλήσεις στην προηγούμενη εκπομπή της Μικαέλας Θεοφίλου για την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος απόψε, να σας πούμε ότι η παράσταση δεν θα γίνει λόγω αφόρητης ζέστης και θα σας ενημερώσει η Μικαέλα Θεοφίλου αύριο για το πότε θα ισχύουν οι προσκλήσεις σας για αυτή την παράσταση. Θα σας στείλουμε και μηνύματα, θα σας πάρουμε και τηλέφωνα, αλλά αν το ακούσετε και από το ραδιόφωνο ακόμα καλύτερα.

Αυτή ήταν η διασκευή στο μπικίνι, στο ροζ μπικίνι που ακούσαμε εδώ από την Ευαγγελιό Φασουλάκη. Είναι δύο αδερφές, η Ευαγγελιό Φασουλάκη και η Μαρία Φασουλάκη, τραγουδίστριες και οι δύο, σε διαφορετικό, συγγνώμη, σε... Τώρα κόλλησα. Τι κόλλησα, ξεκόλλαμε. Λοιπόν, η καφέινη είναι αυτή που έρχεται με τη Μαρία Φασουλάκη αυτή τη στιγμή. Είναι η καφέινη που είναι και αυτή σε διασκευή του τραγουδιού. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης έχει κάνει την... δεν είναι ακριβώς διασκευή, είναι καινούριο τραγούδι, αλλά υπάρχει και καφέινη παλιότερη που έχει πάρει λίγο από εδώ.

Είναι και οι δύο από την Κρήτη, η Βαγγελιό και η Μαρία Φασουλάκη. Να πούμε ότι το μπέρδεμα πριν, γιατί ψάχνουν ταυτόχρονα τα ονόματά σας, εσάς που κερδίσατε προσκλήσεις για απόψε το βράδυ, για το ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο, για να σας πούμε ότι η παράσταση δεν θα γίνει και ότι θα σας ενημερώσει αύριο η Μικαέλα Θεοφίλου. Αλλά και εμείς εδώ προσπαθούμε να σας στείλουμε τα μηνύματα για να μην πάτε άδικα σήμερα. Μένουμε για λίγο στην Κρήτη και ακούμε τον Μάνο Παπαδάκη, τον ερμηνευτή, τον δημιουργό αλλά και τον αρχαιολόγο από την Κρήτη, στο τραγούδι «Θέλω να έρθει καλοκαίρι».

Ο Γιάννης Φέρτης και η Αφροδίτη Μάνου τραγούδησαν Γιάννης Πανό, και εδώ ποιο άλλο τραγούδι θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό τον καιρό, με αυτή τη ζέστη, με αυτό το κατακαλό καιρό, εκτός από αυτό και από αυτό που έρχεται, με τους χαιρετισμούς μας και στην Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Λαβράνος και ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Γιάννης Πάριος το Για Πάντα Μαζί. Και έτσι καλοκαιρινά σας αποχαιρετούμε, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στην όμορφη Νάξο. Να ακούσουμε Μανώλη Μητσιά και το όλο καινούριο τραγούδι που ακούμε τον τελευταίο καιρό με τη φωνή του, τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και τους στίχους η Ιωάννα Κολιανιάτη, και είναι βέβαια το «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Ευχαριστούμε τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο, την Εργίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όλους εσάς. Από τη Βάνα Δαφέρμου, για και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολόμιο στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά

0: Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ορνομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ένα ταξίδι στην Κούβα, σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίζετε. Είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο, είναι ο Σίδερης Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Είναι ο Παναγιώτης Μάργαρης που ακούσαμε στο ορχιστρικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Όπως σας είπα, ταξίδι στην Κούβα ο τίτλος του, αλλά εμείς στην Αυστραλία θα πάμε με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι ο Βασίλης Σαλταγιάννης και η Θέλμα Καραγιάννη.

Αυστραλία ή Αυστραλία, έτσι όπως βλέπω τον τίτλο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Βασίλης Αλταγιάννης και η Αριάδνη Λαδά έγραψαν το τραγούδι. Ο Βασίλης Αλταγιάννης, που τον ορχήστρωσε κιόλας με τη Θέλμα Καραγιάννη, το τραγούδισαν. Ετοιμάζω ταξίδια, έλεγε στο ρεφρέν του τραγουδιού, και εμείς το ίδιο τραγουδιστικά.

Έγραψαν ο Τάκης Μπουγάς και ο Μάνος Τσιλιμίδης. Η Ελένη Δήμου τραγούδησε «Ετοιμάζω ταξίδι». Ο Τάκης Μπουγάς είναι ο συνθέτης και στο επόμενο τραγούδι. Με τους στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και τη φωνή του Κώστα Καράλη.

Λίγο πριν ο Κώστας Καράλης στο «Δεν είμαι εδώ», η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε «Δεν είσαι εδώ». Η Δήμητρα Γαλάνη έχει τραγουδήσει και «Δεν είναι εδώ», αλλά είπαμε τώρα δεν θα κλείνουμε και το ρήμα μέσω των τραγουδιών. Ήταν ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Παρασκευά Καρασούλου. Η ήδη δημιουργήθηκε για τη συνέχεια ο Στέφανος Κορκολής στη μουσική αλλά και στην ερμηνεία εδώ. Ο Παρασκευάς Καρασούλου στους στίχους, «Ζωή με το κομμάτι».

Ο Στέφανος Κορχολής, όπως είπαμε, έγραψε μαζί με τον Παρασκευά Καρασούλη. Ο Στέφανος Κορχολής τραγούδησε «Ζωή με το κομμάτι». Ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1988 λεγόταν «Λες και σε νύχτα». Και λίγα χρόνια πριν, από τα ζεστά ποτά, όχι «Ζωή με το κομμάτι», αλλά για ένα κομμάτι ψωμί, είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας για ένα κομμάτι ψωμί και τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Νίκο Γιώγαλα, και με ένα τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων από ζωντανή ηχογράφηση, έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιώργος Δημητριάδης μαζί με τον Νίκο Γιώγαλα. Σας στάρ του σινεμά. Επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ

0: των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και από άλλες εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα για αυτήν την πολύ όμορφη έκδοση, άλλη μια πολύ ωραία και σημαντική έκδοση από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, τα τραγούδια της Πιανόλας, με την έρευνα και την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τη λειτουργία της πιανόλας, των μηχανικών πιάνων δηλαδή, και υπάρχουν και αυθεντικές εκτελέσεις, με την έννοια ότι είναι πεγμένες πιανόλα από παρτιτούρες που βρέθηκαν και που χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί κοντά είναι και τα τραγούδια, τα οποία αποδίδουν με έναν όμορφο τρόπο, όπως ακούσατε, ο Αργύρης Μπακυρτζής και η Τότα Ευλαβή. Αυτό ήταν το «Στόμα με στόμα», ένα τραγούδι του Νίκου Χατζιαποστόλου, και επειδή είναι αρκετά τα τραγούδια που μας έχουν αρέσει από αυτήν την έκδοση, που όπως έχετε καταλάβει ήδη συνοδεύεται και από CD, ας ακούσουμε άλλο ένα.

Ειδικά διάτριτα χάρτινα ρολά, πιάνο ρολς, αυτή ήταν η ονομασία που είχαν οι παρτιτούρες τις οποίες διάβαζαν αυτά τα μηχανικά πιάνα, οι πιανόλες, και έβγαζαν αυτόν τον ήχο που ακούσαμε στα δύο προηγούμενα τραγούδια που ακούσαμε από τον Αργύρη Μπακυρτζή και την Τότα Ευλαβή. Ο Άγγελος Μαρτίνο και ο Σωτήρης Γκρέκ με ερωτηματικό έγραψαν το δεύτερο τραγούδι, το «Δε με ξεύρεις». Τώρα σίγουρα αυτή την έκφραση κάτι, αυτή η έκφραση κάτι θα σας θυμίζει, το «Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω». Και για να σας λύσω την όποια απορία, είναι αυτό που είχε ψιθυρίσει ο Κώστας Χατζηχρήστος στο Θανάση Βέγκο στον Ηλία του 16ου, εκεί που προσπαθούσαν να, να κουκουλώσουν την κομπίνα που είχαν κάνει και να βγουν αλόβητοι από την περιπέτεια αυτή. Να σημειώσουμε ότι ο Ηλίας του 16ου είχε παιχτεί πρώτη φορά στο θέατρο από τον Βασίλη Λογοθετήδη. Αυτή η κωμωδία που μεταφέρθηκε από τον Αλέκο Σακελάριο ήταν δικό του έργο, άλλωστε μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο στον κινηματογράφο. Εσαρκώθηκε στον κινηματογράφο από τον Κώστα Χατζηχρήστο το 1959, μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες του στον κινηματογράφο, και άλλη μία 4 χρόνια αργότερα της Κακομήρας ή ο Μπακαλόκατος του Ντίνου Κατσουρίδη.

το έχουμε ξανακάνει και σε παλιότερη εκπομπή αυτό, να μεταδώσουμε αυτά τα δύο τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο και αναγνωρίσατε την ίδια εισαγωγή. Άλλωστε είναι τραγούδια του ίδιου συνθέτη, του Γιώργου Μουζάκη, και τα δύο, και στο τραγούδι από την ταινία της Κακομοίρας με τον Κώστα Χατζηχρήστο και το «Οι δρόμοι ερημώσαν» που ακούσαμε μόλις από την Ρένα Βλαχοπούλου. Αλλά να γυρίσουμε πάλι στην ταινία εκείνη.

εμείς εδώ ακούσαμε ολόκληρο το τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου με τη Μαριάννα Χατζοπούλου, τον ηφικό σου φόρεμα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι στην ταινία της Κακομοίρας δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ, καθώς επρόκειτο να γίνει μια καντάδα μέσα από δίσκο γραμμοφόνου και ένα μπουγέλο τη διέκοψε. Και να φύγουμε εμείς από την ταινία εκείνη και από τον ηφικό σου φόρεμα στο καινούριο σου φουστάνι.

Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εμείς όταν ακούμε βάλε το κόκκινο φουστάνι σε τραγούδι, πέρα από αυτό το παλιότερο τραγούδι του Στέλιου Κωνσταντζίδη, ο νους μας πάει στα 50 χρόνια, σε αυτό το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Κώστα Κινδύνη, που θα ακούσουμε από την Ελευθερία Ρουβεντάκη και θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή. Τον ήχο της οποίας φρόντισε η Σταματία Σούλτη και την ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Γελεσάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Σιδηρής Πρίδιζης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί εδώ θα είμαστε από Δευτέρα στις 4. Έχουμε 3 μέρες άδεια τώρα και θα τα πούμε πάλι τότε. Για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

κομμάτι που δεν περιμένεις αυτή την εξέλιξη, αυτή την επική, τη μεγαλειώδη εξέλιξη στο τέλος, αυτό το άνοιγμα του δωματίου, αυτό το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, αυτό το άνοιγμα στις ζωές μας. Γιατί όλα είναι εκεί, αρκεί να πας ολάνοιχτος γυρεύοντάς τα, έγραψε η Λένα Παπά στο ποίημα της που μελοποίησαν εδώ ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Και με αυτό το δωμάτιο είπαμε να σας καλωσορίσουμε για σήμερα. Καλώς ήρθατε, 21 ο Ιούλιος, ζεστός ο Ιούλιος, ζεστή αυτή η μέρα, πάρα πολύ ζεστή. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης με Αδέσποτες Νότες. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 6.

Από το Διευχόν είναι τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική του Νίκου Αντίπα. Χαρούλα Αλεξίου τραγούδισε «Τη Μάγισσα». Τη Μάγισσα που στο ελληνικό τραγούδι βέβαια υπάρχει από την αρχαιότητα και φυσικά μέσα στα παραδοσιακά και τα λαϊκά τραγούδια. Είναι αυτές οι μάγισσες, όλες αυτές που έχουν τραγουδηθεί μέσα στα χρόνια, που έχουν μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, είτε γενικώς και αορίστως, είτε έχουν κατονομαστεί κιόλας, συμβολίζοντας βέβαια τον έρωτα, το μοιραίο, το ανοικείο πολλές φορές. Και μια από αυτές, τις μάγισσες, και μάγισσα Κίρκη πού με πας, θα πει και ο Νίκος Παπάζουγλου εδώ, είναι το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα.

Όταν είχε γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου αυτό το τραγούδι και το είχε παρουσιάσει τότε στους Φατμέ, οι υπόλοιποι της παρέας δεν είδαν με πολύ καλό μάτι τα πράγματα. Του έλεγαν ότι θα μας γιουχάρει ο κόσμος. Τι είναι αυτό, εμείς είμαστε ας πούμε ροκ συγκρότημα. Τι είναι αυτά που θα βγούμε να τραγουδήσουμε. Ήταν δυσπιστοί, η αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουν δηλώσει οι ίδιοι δηλαδή. Δεν τα λέω εγώ. Και το τραγούδι αυτό, με το που κυκλοφόρησε, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ ήταν σε μια μεταγενέστερη εκδοχή του, ήταν η Φατμέ, ο Χάρης Κατσιμίχας, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Διονύσης Αβόπουλος, όλη αυτή η παρέα τραγούδησαν για το καλοκαιράκι και το «Εγώ και εσύ» μαζί, που θα κρατήσουμε για να πάμε παρακάτω σε αυτό το κομμάτι που αγαπάμε ιδιαίτερα και μας έχει έρθει από κινούμενα σχέδια. Τα ελληνικά λόγια του Τζίμι Πανούση, Ράντι Νιούμαν βέβαια στη μουσική, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη εδώ, Τζίμις Πανούσης.

Έχω και εσύ μαζί λοιπόν από το Toy Story, Αλκίνος Ιωαννίδης και Τζίμις Πανούσης παρέα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι που ήταν μια από τις ωραίες στιγμές στο χθεσινό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, στο Λυκαβητό, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Και ήταν η στιγμή που Γιάννης Κότσιρας και Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησαν παρέα αυτό εδώ το κομμάτι.

μέσα μου. Ήταν μια από τις ωραίες στιγμές στη χθεσινή συναυλία, γεμάτος κόσμο. Όλοι καβητός για τον Θάνο Μικρούτσικο, για αυτά τα μεγάλα τραγούδια που μας άφησε πίσω. Εδώ ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε, βέβαια, Άλκη Αλκείο και Θάνο Μικρούτσικο. Και θα κλείσουμε με Γιάννη Χαρούλη το πρώτο μας ημίωρο, μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio στο KMC. Και αξίζει μόνο να σας πω σαν πληροφορία για όσους δεν γνωρίζετε, πως η ουρά του αλόγου, ο τίτλος του τραγουδιού δηλαδή, είναι αυτή που δίνει πολλές φορές τις τρίχες για να φτιαχτούν πολύ ανθεκτικά δοξάρια για τα έγχορδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος διότι οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει

0: στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.
1: Okay.
0: Ποιος δεν θέλει τις καινούργιες κονσόλες. Τα σπίτια με τη θέα τις πιο ζούμερες μπριζόλες. Ποιος δεν θα θέλει να λάμψει τα αστέρι του. Αν μας ακούει να σηκώσει το χέρι του. Να αναλύω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Αλήτικη αγάπη και Λέξ από το ταύγαμα κάπα και σε μια παραγωγή του Ντοφτούτζη. Νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στην ελληνική ραπ σκηνή παιδικές χοροδίες. Πολύ λίγες φορές είναι αυτές. Να μία εδώ με τον Λέξ σε αυτό το άλμπουμ που συζητήθηκε πάρα πολύ. Η αλήτικη αγάπη, το τραγούδι που ακούσαμε, γιατί δεν είναι δύσκολο να μην

Ήταν το Τρίφωνο από το άλμπουμ Προσοχή Τρίφωνο. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια, ο Νίκος Αντύπας τη μουσική. Να, ακόμη ένα τραγούδι από το Διευχόν. Ακούσαμε εδώ σε μια διαφορετική εκδοχή βέβαια, πολύ μακριά από την πρώτη του εκδοχή με τη Χαρούλα Αλεξίου. Και με αυτή την προσευχή κρατώντας, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε αν θέλετε στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα δεχόμαστε εκεί. Και να ένα τραγούδι που έχει γράψει τα λόγια η Μάρθα Φριτζίλα και ερμηνεύει μαζί με τον Μιχάλη Καλογεράκη που έχει γράψει τη μουσική και την Εφέλη Φασούλη.

Ρητορικό το ερώτημα, φυσικά και είναι κρίμα, και τα παιδιά με στην πλατεία, ένα τραγούδι που συνδέθηκε βέβαια και με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ένα τραγούδι που όπως έχει πει ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας έχει εμπνευστεί από τα Εξάρχεια, γιατί του αρέσει αυτή η περιοχή που είναι η νεολαία. Έλεγε παλιότερα που έχει φασαρίες και όλα αυτά, έχει τη Ζωντάνια, είχε πει, και πάμε στην Ιουλία Καραπατάκη σε ένα από τα τραγούδια που απρόσμενα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που το άκουσαν την πρώτη φορά δεν περίμεναν ότι θα ήταν αυτό το τραγούδι που θα ξεχώριζε τότε. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ και για τα καλά σας λόγια και για τις καλοκαιρινές εικόνες που μας στέλνετε.

χρειάζεται άραγε να πάρει εκδίκηση η ομορφιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στα πλάνα της ομορφιάς. Νομίζω ότι απλώς και μόνο όταν υπάρχει, όταν τη δημιουργούμε, όταν την ψάχνουμε, όταν την βρίσκουμε, είναι τόσο σαρωτική που δεν ξέρω αν χρειάζεται καν να πάρει εκδίκηση από όλο το υπόλοιπο γύρο. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη εδώ και είναι η Αν Μπρουν.

για την επανάσταση που έρχεται, που ξεκινά, που εκκινεί. Από τα όνειρα ήταν η Ian Brun, αξίζει να την ψάξετε όσοι δεν την έχετε υπόψη σας. Ήταν το One σε αυτήν την υπέροχη σειρά που έχει κάνει με το φοβερό βίντεο κλιπ που ξεκίνησε από το τέλος. Μην πω περισσότερα γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ τον Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο και όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Ήταν ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με Μαρία Παπαγεωργίου θα κλείσουμε και ένα τραγούδι γραμμένο για τις κρίσεις πανικού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και είναι αυτή η φάση του χρόνου που πολύ περισσότεροι υποθέτουμε μετρούν τις μέρες για τις διακοπές στον πιο καλοκαιρινό μήνα που έρχεται σε λίγο, τον Αύγουστο, το μήνα των διακοπών για τους περισσότερους. Δεν ξέρουμε αν είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά έτσι συμβαίνει. Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί θα πάμε ως τις 8 παρά 5 στο μικρόφωνο. Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο και μετρώ τα κύματα. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Δίψα. Αμέσως τώρα η Νατάσα Μποφίλιου και ένα τραγούδι που μοιάζει σαν ευχή. Όλα είναι μπροστά. Στίχη μουσική Μανώλης Φάμελος.

Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Η Νατάσα από Φίλιου στο τραγούδι αυτό, το πολύ αγαπημένο τραγούδι με στίχους και μουσική του Μανώλη Φάμελου, σαν ευχή όπως είπαμε και στην αρχή. Στη συνέχεια, Ταξίδι για το Σάντα Φε, ένα τραγούδι από τα καινούργια εδώ στον αέρα μας, που δημιουργήθηκε από δύο μελωδίες του πατέρα Σταύρου Ξαρχάκου και του ιού Σταύρου Ξαρχάκου, που συνδέθηκαν με τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη, το ενορχίστρωσε ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και το τραγουδούν η Ρωσαΐα με τον Μπάμπι Στόκα. Ταξίδι για το Σάντα Φε.

συνηθισμένες αγκυρές, ο Μίλτος Πασχαλίδης με αυτούς τους πολύ δυνατούς στίχους, το Οδυσσέα Ιωάννου, και ποιος έχει λόγο στην αγάπη, Φίλιππος Πιάτσικας από το Όμνια.

Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, Φίλιππος Πλιάτσικας από το άλμπουμ Όμνια και από τις κοινές εμφανίσεις για πολλά χρόνια τότε του Λαβρίνη Μαχαιρίτσα με τον Διόνυση Τσακνή, από ζωντανή ηχογράφηση βέβαια, το «Πόσο σε θέλω» που ήταν πιθανότατα και η μεγαλύτερη επιτυχία των Τερμητών.

Εκπληκτική συναυλιακή ατμόσφαιρα. Διονύσης Τσακνής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Πόσο σε θέλω, Γιάννης Πυρόπουλος Μπαχ τους στίχους, από το μακρινό 1994. Και θα πάμε στις ειδήσεις στις 6.30 από Earth News Radio 105,8 με ένα από τα καινούρια που ήρθαν αυτό το καλοκαίρι στον αέρα μας. Μην ακούς τι σου λέω, Σταύρος Σιόλας και Μαρίζα Ριζού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδρυματού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2020.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η παρέα του Παντελή Θαλασσινού και του Γιάννη Νικολάου ως λαθρεπιβάτες πριν από αρκετά πια χρόνια, και από τις πρώτες επιτυχίες τους το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε», σύνθημα καλοκαιριού στα τραγούδια μας σήμερα, και είμαστε κιόλας το δεύτερο μας ημίωρο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο στις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας, και αν ήσουν άγγελος, από το Βασίλη Καζούλη.

ολόκληρο και ερωτικό αν ήσουν άγγελος από τον Βασίλη Καζούλη και η νύχτα μυρίζει για σεμνή, τραγουδάει η Γλυκερία. Τους στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου και τη μουσική του Μαρίου Τόκα.

τόσο ρομαντικό και vintage θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο τόσα χρόνια μετά από το 1979 που τα ακούσαμε πρώτη φορά και που να σε εσύ από την Ελπίδα και τον Κώστα Τουρνά, ήταν καλεσμένη η Ελπίδα σε δίσκο του Κώστα Τουρνά και μια χαρά ακούγεται και σήμερα αυτό το τραγούδι, έτσι που έχει και να θα λέγαμε μεσογειακό χαρακτήρα με τα μαντολίνα του. Στη συνέχεια η Νίνα Μαζάνη στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, είναι εντάξει μαζί μου.

0: Είναι εντάξει μαζί μου Νίνα Μαζανή, το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά στην καινούργια του εκδοχή και Ήρω. Έτσι είμαι
1: ούτε εγώ. Ούτε το βλέμμα των ματιών σου

Η Ρο ήταν λοιπόν και το «Έτσι είμαι εγώ», η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της. Και να στείλουμε χαιρετισμούς στην Ποτίδεα, στη Χίο, στη Τζιά, στην Αρκαδία γενικότερα, στο Άργος, στη Μενεμένη και στο Χολαργό. Και ακούμε στη συνέχεια Σοφία Βόσου, όπως μελοποίησε στίχους της Αρλέτας, «Αν είναι να κολλαστώ».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
6: Είκοσι χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Λοιπόν, όλα τα δύσκολα τα έχουμε χαρακτηρίσει ως Οδύσσια και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα από τα πιο ωραία, πιστεύουμε, τραγούδια που μας έχουν δώσει Λοκομόντο, η παρέα του Μάρκου Κούμαρη, αυτή η φοβερή μπάντα με σκά και ρέγγε και hip-hop. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Ραράκος. Η Σταματία Σούλτη την καλωσορίζουμε στην παρέα μας μετά από καιρό. Πηγαίνει σε άλλους σταθμούς. Λοιπόν, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας. Και τόση συζήτηση, τόσος λόγος για την Οδύσσια, λοιπόν, του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουμε ακούσει ότι είναι καλή ταινία από κάποιους, έτσι, που πήγαν χαλαρά να τη δουν. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Ωστόσο, ευχαριστούμε τον φίλο τον Αλέξανδρο που μας έδωσε την ιδέα να βρούμε τραγούδια που σχετίζονται ή έχουν αναφορά στο έπος του Ομήρου. Και μετά τους Λοκομόντο έρχεται ο Γιώργος Δημητριάδης με τη δική του Οδύσσια, με στίχους του Κώστα Τηλαβερίδη.

Ηθήσια λοιπόν, το τραγούδι από τον Γιώργο Δημητριάδη που μελοποίησε τους στίχους του Κώστα Τηλαβερίδη, εμπνευσμένος από την μυθολογία μας. Το καλό ρίχνω στο γυαλό και ας τιμωρηθώ σαν τον Προμηθέα, θα σωθώ κόντρα στον καιρό, κάτι θα σκεφτώ σαν τον Οδυσσέα. Κάνε λοιπόν τον κύκλο σου, Οδυσσέα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ήταν το ντουέτο των Νάμα και μεγάλη τους επιτυχία ο Οδυσσέας, και είναι φυσικά πολλά τα τραγούδια που έχουν έμπνευση ή μια αναφορά τουλάχιστον στην Οδύσσεια. Σήμερα βρήκαμε έτσι τα πιο προφανή, ας πούμε, και συνεχίζουμε με Πινελόπη, στίχη μουσική Μίλτος Πασχαλίδης, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο όμως το ακούμε σήμερα από ζωντανή ηχογράφηση.

εκπληκτική ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο στο τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη «Πινελόπη» και αυτή η αντίφαση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Θέλεις να μείνεις, θέλεις να ταξιδεύεις και νοσταλγείς. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα. Και το τραγούδι των Σιρήνων στη συνέχεια από την παράσταση «Οδυσεβάχ». Ελευθερία Αρβανιτάκη και Διονύση Σαββόπουλος, ο δημιουργός του τραγουδιού.

παράσταση Οδύσσε Βαχ, λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι των Σιρήνων, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Διονύση Σαββόπουλο, και ευχαριστούμε που μας θυμήσατε το επόμενο, ο Εφιάλτης στο Οδυσσέα, Ρόδο του Ανέμου και Φίβος Δελιβοριάς.

0: στίχη μουσική από το Γιάννη Συγκύρη, το τραγούδι που ακούσαμε, ο Εφιάλτης του Οδυσσέα, η Μπανταρόδο του Ανέμου και η συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά, μας το θύμισε ο φίλος μας ο Θόδωρος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πλησιάζουμε 7:30, θα ξεκινήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι σχετικά με την Οδύσσεια. Αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, και η αναφορά μας σήμερα σε τραγούδια που έχουν σχέση με την Οδύσσεια, με αφορμή φυσικά την πολύ μεγάλη συζήτηση στα social, σε τηλεοράσεις, παντού, για την Οδύσσεια, αυτή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται πια και στη χώρα μας. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μας ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας, και θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την σημερινή αναφορά με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη σε ποίηση του Κώστα Καρτελιά. Το 2007, όχι πολύ παλιά δηλαδή, ένα από τα τελευταία έργα ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών που παρουσίασε ο Μέγας Μίκης Θεοδωράκης, έχει τον τίτλο «Οδύσσεια». Λοιπόν, και πολλές φορές που είχα την ευκαιρία, την τύχη και τη χαρά να συνομιλώ με τη Μαρία Φαραντούρη, είναι πολύ περήφανη για αυτό το άλμπουμ στο οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια και για αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στην ποίηση του Κώστα Καρτελιά. Και απολύτως δικαιολογημένα, τα τραγούδια έχουν τίτλους «Δίπλα στη θάλασσα», «Αναβαγός», «Το τραγούδι των Σιρήνων», «Στην Καλυψό», «Η ωραία Ελένη», «Κύρκη». Λοιπόν, Οδύσσεια κανονικά. Διαλέγουμε να ακούσουμε το τραγούδι των συντρόφων απόψε από τη Μαρία Φαραντούρη και εδώ είμαστε ως τις 8 παρα 5.

Σπουδαίο τραγούδι. Το τραγούδι των συντρόφων από το έργο Οδύσσια του Μίκη Θοδωράκη που κυκλοφόρησε όπως είπαμε το 2007. Ποίηση του Κώστα Καρτελιά και να αναφέρουμε ότι τις ενορχιστρώσεις υπογράφει η Ιρίνα Βαλεντίνοβα. Ήταν η Μαρία Φαραντούρη λοιπόν που αναφέρεται στην Ιθάκη και ευχαριστούμε τη φίλη που μας έστειλε φωτογραφία του βασιλιά Οδυσσέα από το λιμάνι στο Θιάκι, εκεί της Ιθάκης, και είναι μερικές πολύ ωραίες συμπτώσεις. Φίλοι του Δευτέρου Προγράμματος, πιστή ακροάτρια του Δευτέρου Προγράμματος, έστειλε εντελώς στοιχεία σήμερα μια εικόνα του Αλέκου Φασιανού και την σκέψη του «Η αρχή της Οδύσσειας είναι η ελληνικότητα και γι' αυτό δεν κινδυνεύει από όλες τις αλλαγές. Αν κινδυνεύει η ελληνικότητα, κινδυνεύει μόνο από εμάς τους ίδιους». Αυτό σαν επίλογο και σαν σχολείο για την ταινία που όταν τη δούμε ενδεχομένως να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Συνεχίζουμε όμως και εντελώς διαφορετικό κλίμα στη συνέχεια. Μάρθα Φριντζίλα, μακριά σου ένα χρόνο.

Δύο νύχτες στα Μέγαρα. Γελάω πάντα με το τίτλο αυτού του διπλού CD της Μάρθας Φλιντζίλα. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σεκελάριου. Αυτό που ακούσαμε, ζωντανή ηχογράφηση βέβαια, από ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής. Δύο νύχτες λοιπόν στα Μέγαρα. Και Μανώλης Μητσιάς με το ολοκένουργιο «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ», με μουσική που έγραψε ο γιος του Μίλτος και στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη.

τραγούδι μας για αυτό το καλοκαίρι, η Κατρακύλα του Ορέστη Ντάντο από το καινούριο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Το μοιράζεται βέβαια με την Εφέλη Φασούλη και Πάνος Μουζουράκης. Αυτή είναι η ζωή.

Η αγάπη θα έρθει, αυτό θέλουμε κι εμείς. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Στον επίλογο μας Χάρης Αλεξίου και Ελένη Δήμο αμέσως μετά. Συνέχεια με νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι «Το θάρθω να σε βρω».
1: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω παρμυρούς κρεμούς,

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8:30 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Ήταν η Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε. Αυτοί που θα έρθουν, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Στην Ελλάδα ζεις, τι περιμένεις, ο τίτλος του κειμένου από τις 22 Ιουλίου του 2001. Με την υπογραφή του Παντελή Μπουκάλα από το βιβλίο «Υποθέσεις 2» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. «Μαζί τη φτιάχνουμε την Ελλάδα», λέει ο Παντελής Μπουκάλας, «την καθημερινότητα της Ελλάδας». Από το πόστο του ο καθένας, το μέτρο του και με τον τρόπο του. Άρχοντες και αρχόμενοι, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, Βόρειοι και Νότιοι, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ό,τι άλλο, Ορεινοί και Νησιώτες, Ορθόδοξοι, Μουσουλμάνοι και Αδιάφοροι, όλοι τη φτιάχνουμε και όλοι μαζί τη χαλάμε. Μπορεί ο λόγος ή η πράξη των πολιτικών και των λοιπόν ταγών να βαραίνει περισσότερο, αυτό όμως δεν αποτελεί άλοθη για κανέναν. Και ασυγκαταλέγεται, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, στους ανώνυμους ή στους λοιπούς πολίτες. Αλίμονο άλλωστε αν η Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα ισούται με τους επώνυμούς της. Αν πράγματι αυτή είναι η Ελλάδα, για να θυμηθούμε και το σφόδρα παξιωτικό απόφθεγμα του Κώστα Σιμίτη, αν δεν έχει πολλά κοινά στοιχεία με το φωτεινό και πανίσχυρο είδωλό της, το οποίο, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, δοξολογούμε όταν μας κυριεύει το σύνδρομο του μεγαλείου, αν την μειώνουν τα προβλήματά της, καθώς και η συμπεριφορά των ιδιοκτητών παύλα χρηστών της, ας μην αναζητούμε το φταίξιμο στο κακό μας ριζικό ή στο Θεό που μας μισεί ή στις γνωστές συνωμοσίες ανθελήνων.

Από το δρομολόγιο του Δήμου Μούτσι και του Νίκου Κάτσου, ήταν ο Μανώλης Μητσιάς που τραγούδησε «Ελλάδα, Ελλάδα» ο τίτλος του τραγουδιού. Στην Ελλάδα ζεις τι περιμένεις, ο τίτλος του κειμένου, από τις 22 Ιουλίου του 2001 με την υπογραφή του Παντελή Μπουκάλα. Ας την αγαπήσουμε λοιπόν, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, για αυτό που πράγματι είναι, ταπεινό, πάντως ωραίο και πολύτιμο, και όχι για αυτό που λένε οι παραρρηματικές ψευδεστήσεις μας πως είναι, τάχα ομφαλός της γης ή ό,τι άλλο μεγαλοπρεπές. Και όταν την κρίνουμε, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, να μην λησμονούμε ότι οφείλουμε να κρίνουμε πρωτίστως τον εαυτό μας και να μην τον απαλλάσσουμε. Και το τίμιο θα ήταν να συντάσσει τον ελεγχό μας η αυστηρότητα της αγάπης και όχι η σνομπίστικη λογική όσων εξαπολύουν το πόρισμα «Στην Ελλάδα ζεις τι περιμένεις». Γιατί πιθανόν, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, δεν χώνεψαν ποτέ την άδικη μοίρα που τους έγραψε να γεννηθούν στα χαμηλά Βαλκάνια και όχι στα ύψη των δυτικών Μητροπόλεων.

Ζωντανή ηχογράφηση από το Δύο Ηρωδού του Αττικού. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Νίκος Κατσός στους στίχους. Ήταν η χοροδία των μουσικών που τραγούδησε. Μάνα μου Ελλάς, ο τίτλος του τραγουδιού από το Ρεμπέτικο. Καλωσιδωρωμένες μνήμες, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. Μπορείτε να το βρείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Όταν ήμασταν παιδιά, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, ο ύπνος έμπαινε στο δωμάτιο από τη χαραμάδα της πόρτας. Περνούσε πάνω από τα παιχνίδια μας, τα καληνύχτιζε ένα-ένα και έπειτα αθόρυβα έκοβε τις σκέψεις μας στη μέση και τις έκανε όνειρα. Πάνω που είχαμε αποφασίσει ότι αύριο θα αλλάζαμε τον κόσμο πάνω σε ένα ποδήλατο με δύο αυτοκόλλητα και μια πέτρα που έμοιαζε με πολύτιμο θησαυρό, καθόταν πάνω στα μάτια και τα βάραινε μέχρι την επόμενη μέρα. Τον βλέπαμε κάθε βράδυ πίσω από το παράθυρο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη. Ήταν το πρώτο μας σινεμά. Μια τετράγωνη οθόνη με φεγγάρι, καλώδια και κεραίες και που και που μια γάτα που περνούσε δειλά από τις ταράτσες. Ήταν και η πρώτη συνειδητοποίηση, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, ότι ο κόσμος μπορεί να συνεχίζεται και χωρίς εμάς. Πως η νύχτα έχει τις δικές της δουλειές, πως οι μεγάλοι μιλάνε χαμηλόφωνα στην κουζίνα, λες και θέλουν να κρύψουν τη ζωή από τα παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούσαν και αυτοί να τη συλλαβήσουν. Από τότε μάλλον άρχισε και αυτή η μανία μου να δίνω αλλιώτικα ονόματα στα πράγματα. Το κλειδί του μπαμπά στο πανέρι που παρατούσαμε τα κλειδιά λεγόταν σιγουριά. Η κουρτίνα λεγόταν θάλασσα γιατί φούσκωνε με τον αέρα. Η μοναξιά λεγόταν τρίτη χωρίς να φταίει σε τίποτα η τρίτη. Σαν να έβαζα, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, εκείνες τις μικρές χρωματιστές ετικέτες των σχολικών τετραδίων σε ένα κόσμο που άλλαζε συνεχώς μορφή και ονόματα. Η γη συνέχιζε έτσι να γυρίζει, τα πανέρια να διάζουν, οι άνθρωποι να φεύγουν και οι μέρες της εβδομάδας να χωράνε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Αυτή ήταν η Tiger Lily, Souvenirs ο τίτλος του τραγουδιού. Φέτος το καλοκαίρι οι Tiger Lilies παρουσιάζουν εδώ στην Ελλάδα τους Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Γιάροφ Γκάρτεφ. Αν τους πετύχετε πουθενά να πάτε να τους δείτε. Καλοσιδερωμένες μνήμες ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Μαρίας Μαθιουδάκη. Ύστερα ήρθε το γράψιμο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, στην αρχή σαν παιχνίδι, μετά σαν ανάγκη και ύστερα ως τρόπος να μην χαθώ εντελώς. Μέσα στις εκδοχές των άλλων, ξεκινάς να γράφεις επειδή μια μέρα βρέθηκες κάπου και δεν σε παρατήρησε κανείς. Ή είδες κάτι που κανείς δεν κοίταξε προς τη μεριά του. Επειδή πέρασες από έναν δρόμο, αγάπησες ένα μπαλκόνι, φοβήθηκες ένα λεωφορείο, ντράπηκες ένα τραπέζι, γέλασες εκεί που έπρεπε να παραμείνει σιωπηλός. Συνήθως, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, κοιτάζοντας πίσω, όλα φαίνονται πιο τακτοποιημένα από ό,τι υπήρξαν. Η μνήμη έχει αυτό το περίεργο ταλέντο να σιδερώνει τα σεντόνια των γεγονότων. Όμως δεν είναι κακό να μιλήσεις και για τα κουβαριασμένα σεντόνια του παρόντος. Γι' αυτό γράφουμε, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, φωτογραφίζουμε με λέξεις τη δική μας οπτική των σημαντικών για μας ασήμαντων. Τη βροχή που πέφτει πάνω στη θάλασσα χωρίς να τη χρειάζεται, το παιδί που δεν ήθελε να κοιμηθεί γιατί φοβόταν πως όσο εκείνο ονειρεύεται τον κόσμο, ο κόσμος θα αλλάξει θέση. Και είχε δίκιο, λέει η Μαρία Μαθιουδάκη, ο κόσμος αλλάζει θέση κάθε νύχτα. Εμείς οφείλουμε να ανάβουμε παρόλα αυτά ένα μικρό φως στο σκοτάδι, σαν υπόσχεση ότι δεν θα γίνουμε κι εμείς ένα με το σκοτάδι, κι ας έχουμε που και που τη μανία να αντανακλούμε καλοσιδερωμένες μνήμες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός ήταν ο Πέτρου Γκουελφούτσι, Κόρσικα ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα 60 13 168 και 9, τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Τάσος Λολής έγραψε τη μουσική, ο Χρήστος Θηβαίος του στίχους. Ήταν οι συνήθεις ύποπτοι που έπαιξαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Απ' τον Παράδεισο». «Η γαλλική κουζίνα», ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Γκαλεάνο, «Καθρέφτες», από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο Ζαν Αντέλ Μπριγιά Σαβαρέ, απογοητευμένος επαναστάτης, και ο Γκριμό ντε λα Ρενιέρ, νοσταλγός της μοναρχίας, δημιούργησαν, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τη γαλλική κουζίνα, που είναι ακόμα και σήμερα το έμβλημα της χώρας. Η επανάσταση ήταν πλέον παρελθόν, οι δουλοπάρικοι ήταν πια αφέντες. Μια νέα τάξη γεννιόταν, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, μια νέα τάξη εξουσίαζε και οι δυο τους καταπιάστηκαν να εξευγενήσουν τον ουρανίσκο της αστικής τάξης που είχε θριαμβεύσει. Αποδίδουν στο συγγραφέα του πρώτου εγχειριδίου γαστρονομίας, τον Μπριγιά Σαβαρέν, τη φράση «Πες μου τι τρως και θα σου πω ποιος είσαι», που τόσοι και τόσοι επανέλαβαν στη συνέχεια. Καθώς επίσης και τη φράση «Ένα νέο πιάτο συμβάλλει στην ανθρώπινη ευτυχία περισσότερο από ένα νέο αστέρι». Τις γνώσεις του, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τις είχε πάρει από τη μητέρα του Ορόρ, Δινή Μαγείρισα, η οποία πέθανε 99 χρονών στο τραπέζι. Ένιωσε μια αδιαθεσία, ήπιε γρήγορα ένα ποτήρι κρασί και παρακάλεσε να τις φέρουν επιγόντως στο επιδόρπιο. Ο Γκριμό ντε λα Ρενιέρ ήταν ο ιδρυτής της γαστρονομικής δημοσιογραφίας. Τα άρθρα του, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που δημοσιεύονταν σε εφημερίδες και ημερολόγια, έφερε την τέχνη της καλοφαγίας, που είχε πάψει να είναι πολυτέλεια για τα σαλόνια μόνο της αριστοκρατίας, στις κουζίνες των εστιατορίων. Ο Ρενιέρ, ο μέγας δάσκαλος της πένας και της κουτάλας, είχε γεννηθεί χωρίς χέρια. Έγραφε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, μαγείρευε και έτρωγε με γάντζους.

0: Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης έχει γράψει τη μουσική. Ήταν οι Χαΐνιδες μαζί με τη Μαρία Κώτη που έπαιξαν και τραγούδησαν. Και βεβαίως αυτές ήταν οι συνταγές μαγειρικής. Για τη γαλλική κουζίνα έλεγε το κείμενο του Εδουαρδό Γκαλεάνο, και δίπλα σε αυτήν μπορούμε να βάλουμε και τα γαλλικά κρασιά, μπορούμε να βάλουμε και τα γαλλικά τυριά. Και αν ξεφύγουμε για λίγο από το έδεσμα και το στομάχι, μπορούμε να βάλουμε και την γαλλική κουλτούρα και τη γαλλική διαφώτιση και τους Γάλλους στοχαστές, και βάλτε και εκεί δίπλα κάπου τη σχέση της Γαλλίας με την Ελλάδα ανά τους αιώνες. Και αν δεν έχετε ιδέα γι' αυτό, διαβάστε λίγο παραπάνω για το προχτές, το χτες και το σήμερα. Σήμερα λοιπόν στο Παρίσι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ελληνική κοινότητα και πολλά μέλη της ασχολούνται με τις τέχνες. Να σας θυμίσω ότι μια φορά και έναν καιρό από το Παρίσι ξεκίνησε η Ελένη Καραίνδρου. Να σας θυμίσω ότι εκεί είχε σπίτι ο Μίκης Θοδωράκης. Να σας θυμίσω ότι εκεί βρέθηκε για μεγάλο διάστημα ο Νίκος Κούνδουρος. Και αν έρθουμε στο σήμερα, ας κρατήσουμε ένα από τα πολλά ονόματα.
1: Madame Sosostris, famous clairvoyant, had a bad cold. Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls that wear his eyes. Look. Here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man with three staves, and here the wheel. And here is the one-eyed merchant. And this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not bind the hanged man. Fear death by water.

Τα παιδιά κατώ στον καμπό του Μάνου Χατζηδάκη με την διασκευή και τη φωνή της Κατερίνας Φωτεινάκη, που ζει χρόνια στο Παρίσι, που συνεργάστηκε χρόνια με την Αγγελική Ιωνάτου, που συχνά πυκνά έρχεται στην Ελλάδα και κάνει παρουσιάσεις και παραστάσεις, και που αυτός ο δίσκος Mixology, είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός δίσκος με διασκευές και όχι μόνο δικών της και άλλων κομματιών, που αν δεν τον έχετε πιάσει στα χέρια σας, ψάξτε τον στο διαδίκτυο, βρείτε τον και ακούστε τον. Και ελάτε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής με έναν από τους ιδανικούς αυτόχειρες της ελληνικής τέχνης. Έχει ταυτιστεί το όνομά του με τον πεσιμισμό, κακώς θα πω εγώ. Έζησε τη ζωή του λίγο περίεργα, όχι όπως θα ήθελε, για πολλούς λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήταν δημόσιος υπάλληλος που καθόλου δεν το άντεχε. Ο δεύτερος ήταν ότι είχε σύφυλλη, που αυτό δεν τον άφησε να χαρεί τον έρωτα που ένιωθε για τη Μαρία Πολυδούρη. 21 Ιουλίου του 1928 αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης και με ένα δικό του ποίημα μελοποιημένο από την Λένα Πλάτωνος και τραγουδισμένο από τη Σαβίνα Γιαννάτου, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληναδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αυτή είναι περιγραφή. Κατεβάζει τις ποτήρες, είναι στα ψηλά της κέφια, στα βιολιά μοιράζει λύρες. Ρίχνει και τις μπεκιά της και ολοσχέται και λυγέται και σαλεύουν τα πρικιά της. Γεια σου ρε καραντερβίση και τερβίσω να σου ζήσει. Τα τραγούδια που ονομάσαμε αρχόντο ρεμπέτικα κουβαλούν κάποιες από τις πιο αφοπλιστικές σκηνές γλεντιού αλλά και ερωτικών παθών. Ο Καραντερβίσης με μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και με λόγια του Χρήστου Γιαννακόπουλου από το 1956. Εδώ όμως, όπως τον τραγούδισε ο Μπάμπης Τσέρτος στο δίσκο του Ερωτοπουλίων, ενέτη 1998. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και ξεκινάει έτσι μια εκπομπή με επιλογές που διαπερνούν πολλές δεκαετίες, πολλά πρόσωπα, με πρώτες και με κατοπινές εκτελέσεις, με ηχογραφήσεις τραγουδιών από κινηματογραφικές ταινίες στα χρόνια του 50. Θα παρεμβληθούν όμως και ο Τσιτσάνης στις αρχές του 60, αλλά και οι Πολυπάνου στα χρόνια του 60, με αφορμή το θέατρο εκείνης της εποχής. Από την ίδια εποχή ο Στέλιος Καζαντζίδης να τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα. Απόστολο Καλδάρα όμως θα τραγουδήσει και η Χάρης Αλεξίου από τα χρόνια του 70 αλλά και τα χρόνια του 90. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι του Μιχάλη Σουγιούλ, με λόγια τώρα του Κώστα Κοφινιώτη. Θα το ακούσουμε και αυτό από τον Μπάμπη Τσέρτο. Αυτό όμως έχει έναν εξωτικό, έναν ανατολίτικο αέρα.

0: Περιφερειχά με μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ, με στίχους Κώστα Κοφινιώτη και Εμίλιο Σαβίδη, τραγούδι του 1939, η Σοφία Βέμπο το είχε πρωτραγουδήσει τότε. Ο Μπάμπης Τσέρτος είναι ένας τραγουδιστής που κατέγραψε στη δισκογραφία πολλά τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ, από τον πρώτο του κιόλας δίσκο, την Άτιμη Τύχη του 1993. Την Φεριχά την τραγουδούσε σε ένα δίσκο που λεγόταν Το Μονοπάτι το 2007, και ήταν το 2008, στα 50 χρόνια από το θάνατο του Μιχάλη Σουγιούλ, που παρουσίασε έναν διπλό δίσκο με τίτλο «Μπάμπη Τσέρτος τραγουδάει Μιχάλη Σουγιούλ» και περιεχόμενο 31 τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ, που τραγουδούσε κυρίως ο ίδιος, αλλά και με πολλές συμμετοχές. Από αυτό το δίσκο λέω να ακούσουμε το «Λουκιανό και Λαϊδόνι» να τραγουδάει Μιχάλη Σουγιούλ, την «Ξενομανία» του 1937, αγιάτρευτη μάλλον υπόθεση από ό,τι φαίνεται.
1: Όλες κι όλοι τώρα έχουν πάρει φορά, η ξενομανία του στραβά. Τρέλα που τους δέρνει, συζητούσαν ξένοι,

πως είστε καλά. Oh, how do you do, my dear. Καθένας τώρα έτσι μιλά. Oh, how do you do, my dear. Κι ακούς το δρόμο όλα τα φιλικά να συζητούνε ελληνοαγγλικά. Oh, mille pardon, πως είστε καλά.

και τους μενιδιάτες σαν αριστοκράτες τους ακούς να χαιρετούν. Ο Μιλ Παρντόν, πως είστε καλά? Oh, how do you do, my dear? Καθένας τώρα έτσι μιλά. Oh, how do you do, my dear? Κι ακούς στο δρόμο όλα τα θηλυκά να συζητούνε ελληνοαγγλικά. Ο Μιλ Παρντόν, πως είστε καλά?

0: το δρόμο όλα παθήλικα να συζητούνε ελληνοαγγλικά. Ο Μιλ Παρεντό, πως είστε καλά, ο Χαγγουλίδιο Μαγγιέ.
1: Αυτά είχε γράψει προπολεμικά για την ξενομανία ο Μιχάλη Σουγιούλ με λόγια του Κώστα Κοφινιώτη. Τότε τα είχε ζωντανέψει ο Νίκος Γούναρης. Εδώ τα ακούσαμε από το Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα πρώτα χρόνια του 2000.

δίσκος λεγόταν «Έπεσε έρωτας», ήταν το 2003 και ήταν ο δεύτερος με τραγούδια που έγραφε ο Σταμάτης Κερονάκης για τον Κώστα Μακεδόνα, αρκετά χρόνια μετά το «Μόνο μια φορά». Η «Σάμπα της Πανδώρας» τώρα που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που έκλεινε τον δίσκο «Έπεσε έρωτας», τραγούδι του Σταμάτη Κερονάκη με τον Κώστα Μακεδόνα, αλλά και με το συγκρότημα «Μαράκα» από την Κούβα. Και μέσα στο στίχο η μνήμη του στίχου του Αλέκου Σακελάριου από το αρχοντορεμπέτικο «Άλλα», και ας μπουμπουνίσει και καμία πιστολιά.

λαχτάρα που ίσως να είναι η αγάπη, το ποιοτό και το φιλί. Όμα η καρδιά μου ισορρόπα σαν πως και θα σπάσει απόψε και στα δέκα θα κοπεί. Του σου οι παιχνές του μπουζουκιού σου μου επήρανε τα ρέστα

0: Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπότε μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα το λασμί μου με ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του φεκιά.
1: Μετά σε δίσκο είπε το κομμάτι το τρίο κιτάρα. Όσοι μεγαλώσαμε στα χρόνια του 80 το μάθαμε από τη Βίκη Μοσχολιού και το δίσκο της μετάρχοντο Ρεμπέτικα. Σήμερα όμως ακούσαμε το κομμάτι σε απευθείας μετάδοση από την ταινία του Αλέκου Σαγελάριου «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Ακούσαμε και τον Βασίλη Λογοθετήδη. Ο τραγουδιστής στην ταινία λεγόταν, λέει, Δημήτρης Σκούταρης. Η ταινία γυρίστηκε στο Κάιρο στα 1952.

ακούσαμε τον Νίκο Γούναρη να τραγουδάει «Ο μήνας έχει 9». Το τραγούδι ξεκίνησε και αυτό από κινηματογραφικό γλέντι, από το σοφεράκι του Γιώργου Τζαβέλα, διάσημο γλεντζέδικο αρχοντερμπέτικο του Μιχάλη Σουγιούλ και αυτό, με στίχους του Γιώργου Τζαβέλα. Το σοφεράκι αλλά και το ένα βότσαλο στη λίμνη ήταν οι πιο εμπορικές εισιτήρια ταινίες εκείνης της εποχής, μιλάμε για 1952-53. Λέω να ακούσουμε και τρία λαϊκά τραγούδια που πέρασαν στο κινηματογραφικό πανί εκείνης της εποχής. Δεν έχω δει την ταινία, ποτέ. Στην ταινία όμως ο Κοκοβιός Πρωτεβουσιάνος λέει, με σενάριο αλλά και με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Γιαννακό, εμφανιζόταν ο Στράτος Παγιουμτζής με λαϊκό συγκρότημα να λέει το τραγούδι αυτό του Γιάννη Τατασόπουλου και του Νίκου Ρούτσου, που στην δισκογραφία ταξίδεψε με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη και την Αναμπέλα, αλλά στις μέρες μας έφτασε και με τη βοήθεια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χολοδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χολοδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πάντα στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής, κι αν όπως λέγαμε τη σκηνή με το Στράτο Πεγιουμτζή από τον Κοκοβιό δεν την είδαμε ποτέ, έχουμε δει εκατοντάδες φορές τον Γιώργο Ζαμπέτα να σβήνει το τσιγάρο του στο πάτωμα ως άξεστος μπουζουξής, προτού το συγκρότημα του Γιώργου Μιτσάκη με την Άννα Χρυσάφη μπει στο σαλόνι του ανερχόμενου μεγαλομπακάλι Πέτρου Κυριακού για να παίξει ακριβώς αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, μια γυναίκα, δύο άντρες, όλα αυτά στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου και του Γιώργου Ασημακόπουλου, «Ο πύργος των υποτών».

Και αυτή ήταν μια σκηνή από την ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Μεγάλη Δρόμη». Το τραγούδι αυτό με τη Μαρή Κανίνου έγινε τότε δίσκος μόνο στην Αμερική. Στην Ελλάδα ηχογραφήθηκε με τη Στέλλα Χασκίλ. Μόνο πριν λίγα χρόνια, σε ένα ψηφιακό δίσκο με σπάνιες ηχογραφήσεις λαϊκών τραγουδιών που εκδόθηκε από το περιοδικό Λαϊκό Τραγούδι, μπήκε αυτή η ηχογράφηση από την ταινία με τη Μαρή Κανίνου. Στη δισκογραφία βέβαια το τραγούδι το ηχογράφησε και στα χρόνια του 60 η Πολυπάνου.

Βασίλης Τσιτσάνης και την Γκρέη με στίχους του Κώστα Βίρβου. Και αυτό ήταν το τραγούδι της άλλης όψης από το δισκάκι 45 στροφών, στο οποίο η Πολυπάνου τραγουδούσε και τη Στόχια στα Κουρέλια του Βασίλη Τσιτσάνη. Ήταν Απρίλιος του 1962. Εκείνη την εποχή η άφθαστη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού, όπως έλεγε το διαφημιστικό Φέι Βολάν, εμφανίζεται με τους μεγάλους μαέστρους Βασίλη Τσιτσάνη και Γιάννη Παπαϊωάννου στο Φαλιρικό στις Τζιφιές.

Τις μέρες που η Πολυπάνου ηχογραφεί με τον Τσιτσάνη το «Φτώχεια που με κουρέλιασες», ανεβαίνει στο θέατρο Πορεία από το θείασο του Αλέξη Δαμιανού το έργο του Αλέκου Γαλανού «Κόκκινα φανάρια» με μουσική του Σταύρου Ξαχάκου. Λίγο αργότερα είναι η Πολυπάνου πάλι που θα ηχογραφήσει για την δισκογραφία της εποχής το τραγούδι της παράστασης, αλλά ακόμα και ένα τραγούδι που γράφεται με αφετηρία τον τίτλο της παράστασης. Το τραγούδι που ακούγονταν στην παράσταση ήταν το «Τι να την κάνεις στη ζωή». Το τραγούδι που γράφεται με αφετηρία τον τίτλο και το θέμα της είναι φυσικά «Τα κόκκινα φανάρια».

Στέλιος Κρασατζίδης 1962, «Ποιος σου πέδε αγαπώ», αυτή ήταν η άλλη όψη από μια τεράστια επιτυχία του Απόστολου Καρδάρα, που ηχογράφησε το 1962 ο Στέλιος Κρασατζίδης και φτάνει ανέπαφη μέχρι τις μέρες μας, γνωρίζοντας πολλές νεότερες εκτελέσεις και στην δισκογραφία και σε λογής προγράμματα. Μιλάμε για το «Όποια και να σε, ό,τι και να σε», ή αν προτιμάτε «Ό,τι αγαπώ εγώ πεθαίνει», που από τα χρόνια του 80 και μετά γνώρισε και αρκετές χαμηλόφωνες εκτελέσεις, εκτελέσεις στηριγμένες στη διασκευή που έγινε για το τραγούδι από την Χαρούλα Αλεξίου στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και στο ρεσιτάλ με τα απρόβλεπτα τραγούδια. Λέω να τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή ακούγοντας ακριβώς την Χάρη Αλεξίου να λέει σε σύγχρονη τώρα εκτέλεση ένα από τα εξίσου πολυτραγουδισμένα κομμάτια του Αποστόλου Καλδάρα.

Εσύ μου χάραξες πορεία, Χάρης Αλεξίου της δεκαετίας του 90. Και ως το τέλος θα πάμε με την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα, από τις συμμετοχές που έκανε σε δίσκους του στα πρώτα χρόνια του 70.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Τομέιδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μέχρι τα μεσάνυχτα. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική ήταν σύνθεση του Αλού Καρλ Τζέκινς για ορχήστρα εγχόρδων, μια σύνθεση του 1995 με τίτλο Παλάντιο. Ο τίτλος αναφέρεται στον Ιταλό αρχιτέκτονα της αναγέννησης Ανδρέα Παλάντιο. Το έργο εξελίσσεται σε τρία μέρη σε μορφή κοντσέρτου γκρόσο. Από το έργο ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλεγκρέτο. Οι τρεις σολίστες στο βιολί ήταν ο Άρα Μαλικιάν, ο Ντέιβιντ Άλμπερμαν και ο Καρμίνε Λάουρι. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Το κοντσέρτο γκρόσο που αναφέραμε είναι μορφή της εποχής του Μπαρόκ. Μια μικρή ομάδα μουσικών, σολίστες, συνομιλούν με την ορχήστρα. Ο σημαντικότερος συνθέτης του είδους ήταν ο Αρκάντζελο Κορέλι.

Γιουκάλι, τάγκο χαμπανέρα, με τη φωνή του Diego Αλσιγκάλα και με αρκετά μέτρα από το Λιμπερτάγκο του Άστρο Πιατσόλα. Το Γιουκάλι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Kurt Weill, αυτού του τόσο σημαντικού συνθέτη. Σύνθεση από το 1934 σε ορχιστρική μορφή στην αρχή για την όπερα Marie Galante του Jacques Deval. Το 1935 ο Γάλλος ηθοποιός, μουσικός και συγγραφέας Roger Fernet έγραψε τους στίχους. Το Γιουκάλι είναι ένα φανταστικό νησί, ένας τόπος όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται και ζουν με ελευθερία, αγάπη, ελπίδα, επιθυμίες, λύτρωση. Το τραγούδι είναι δημοφιλές και έχει ερμηνευτεί από πολλές γυναικείες κυρίως φωνές. Από τις κορυφαίες ερμηνείες θεωρώ είναι αυτή του 1991 με την Ute Lemper.

Ελένη Βιτάλη τραγούδησε «Αι γαρούφαλό μου». Η μελωδία από τραγούδι του Ισπανού Τσίκο Σάντσες «Φερλόζιο». Σε ντοκιμαντέρ του David Dreba αναφέρεται η ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ήταν το 1963 όταν δύο 22χρονοι Σουηδοί ηχογράφησαν σε μαγνητόφωνο τα τραγούδια του Φερλόζιο. Ανάμεσά τους ήταν και το «Γκαλιο Νέγρο», «Γκαλιο Ρόχο». Λίγο αργότερα επιμελήθηκαν δίσκο με τραγούδια της Ισπανικής Αντίστασης στα χρόνια του εμφυλίου. Συμπεριέλαβαν και αυτό το τραγούδι του Φερλόζιο, το οποίο βέβαια δεν γράφτηκε στον εμφύλιο πόλεμο, γράφτηκε πολύ αργότερα. Στον δίσκο δεν ανέφεραν το όνομα του δημιουργού του για λόγους προστασίας του από το δικτατορικό καθεστώς του Φράγκο στην Ισπανία τότε. Στη χώρα μας το 1973 ο συνθέτης Αργύρης Κουνάδης επιμελήθηκε στη μελωδία και ο Βαγγέλης Γκούφας έγραψε τους στίχους που ακούσαμε. Με τίτλο το τραγούδι «Εις μνημόσυνον» και υπότιτλο «Αι γαρούφαλό μου». Η στίχη βέβαια αναφορά στον άνθρωπο με το γαρίφαλο, τον Νίκο Μπελογιάννη. Η Ελένη Βιτάλη στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα το απέδωσε εξαιρετικά.

ήταν η Αρλέτα. Η Αρλέτα στο πρωινό τσιγάρο του Νότι Μαυρούδη και του Άλκη Αλκαίου, αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Η Αρλέτα έγραψε στίχους και σε μελωδία της Ελένης Καραΐνδρου. Έτσι προέκυψε το τραγούδι της Λίμνης που είχε ακουστεί στο θεατρικό του Άντων Τσέχοφ, ο Γλάρος, που είχε σκηνοθετήσει για το Εθνικό Θέατρο ο Ζίλντα Σεν.

Αυτό ήταν το τραγούδι της Λίμνης, της Ελένης Καραίνδρου, σε στίχους της Αρλέτας. Και η χοροδία που ακούσαμε αποτελείται από την Μελίνα Τανάγρη, την Αρλέτα, την Ελένη Καραίνδρου, τον Βασίλη τον Νικολαίδη, ήταν σκηνοθέτης, τον Χρήστο Καλαβρούζο, τον Θοδόρο Συριώτη, την Τίνα Αδριοπούλου, και κιθάρα στη συνοδεία ο Βαγγελής Μπουντούνης.

0: Ο εφιάλτης της Περσεφόνης, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μαρία Φαραντούρη. Το τραγούδι γράφτηκε το 1976, επίκαιρο στις μέρες μας. Ο Γκάτσος μιλάει για την οικολογία, για το οικολογικό ζήτημα. Δείχνει το μέλλον σε μια περίοδο που κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη με κάθε κόστος. Όλα για το κέρδος. Προφητικό τραγούδι.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέντρα που ήτανε, φαντάσου, και στη σκιά

0: έλα να πάμε.
1: Στα καμένα δε μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

Ακούσαμε το μουσικό θέμα της ταινίας του Michael Mann, ο τελευταίος των Μοϊκανών, ταινία του 1992 με πρωταγωνιστή τον Daniel Day-Lewis. Το φιλμ βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του James Fenimore Cooper που εκδόθηκε το 1826, μια συγκινητική ιστορία περιπέτειας και ηρωισμού. Ο Trevor Jones έγραψε τη μουσική στην ταινία. Ο τελευταίος των Μοϊκανών έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο 5 φορές από το 1920 έως το 1992. Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Σε Καγιάλ Καντόρ. Αν ο τραγουδιστής είναι σιωπηλός, η ζωή είναι σιωπηλή, γιατί η ίδια η ζωή είναι ένα τραγούδι. Αν ο τραγουδιστής είναι σιωπηλός, η ελπίδα, το φως και η χαρά πεθαίνουν στον κόσμο.

0: τραγουδιστή σιωπά το τριαντάφυλλο πεθαίνει. Τι ωφελεί το τριαντάφυλλο χωρίς τραγούδι? Ας μη σιωπά ο τραγουδιστής, γιατί η σιωπή δειλή διαχειρίζεται το κακό και καταπιέζει. Οι τραγουδιστές δεν θα σκύψουν, δεν θα σιωπήσουν ποτέ μπροστά στο έγκλημα. Αν το τραγούδι της, το τραγούδι της σιωπά, η ζωή είναι σιωπηλή. Σας διάβασα ένα απόσπασμα των στίχων του τραγουδιού Σισεκάγια Ελκαντόρ του Οράσιο Γουαράν με την ερμηνεία της Μερσέδες Σόσα.
1: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι μας με γράμματα αραγή.

να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

Στη χώρα των αθώων, ο Μήλος Πασχαλίδης σε ποιητικό κείμενο του Μάνου Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου το έγραψε όταν πληροφορήθηκε τον άδικο θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε αυτοκτονήσει μη αντέχοντας τον εκφοβισμό. Ο Μήλος Πασχαλίδης το μελοποίησε και, όπως ακούσαμε σε αυτήν την live εκτέλεσή του, το ένωσε με το τραγούδι σύμβολο της αντίστασης και της αλληλεγγύης, το Μπέλα Τσάο.

Λεστάκα. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού από τον Καταλανό Λουίς Γιακ. Είναι από τα εμβληματικά πολιτικά τραγούδια της Ευρώπης. Είχε γραφτεί το 1968 μεσούσης της δικτατορίας του Φράγκο στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της αντίστασης και της ελευθερίας. Είναι τραγούδι συλλογικής μνήμης και έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Στη χώρα μας το είχε τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Όπως και να είναι τούτη η γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή, όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη η καιρή.

Ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ήταν η στίχη του Πάνου Φαλάρα σε αυτή τη μελωδία του Καταλανού Λουίς Λιάκ, ο οποίος έχει μελοποιήσει πολλά χρόνια πριν, έχει μελοποιήσει την Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη, και αξίζει αν το βρείτε να το ακούσετε.

Κρυφά και φανεράς ακολουθούν οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές στο χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Butcher dei Servi, το Βάλς των Υπηρετών. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Νικόλα Πιοβάνη για τον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα για το φιλμ του Μάρκο Μπελόκιο «Νόμε Del Padre», στο όνομα του πατρός, το 1972. Ήταν μια σατυρική και βαθιά πολιτική ταινία. Το Βάλς των Υπηρετών ταυτίστηκε απόλυτα με την κωμικο-τραγική ατμόσφαιρα της ταινίας. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές. Ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας.

Είχαμε μια ακόμη εξαιρετική ερμηνεία αυτού του διάσημου τραγουδιού, το Κουκουρουκουκου Παλώμα, που γράφτηκε το 1954 από τον Μεξικανό Τόμας Μέντες. Το τραγούδι αφηγείται έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Είναι αμέτρητοι καλλιτέχνες που αναμετρήθηκαν με αυτό το τραγούδι. Η ερμηνευτική εκδοχή του Καετάνο Βελόζο, του Βραζιλιάνου Τροβαδούρου, που ακούγονταν στο soundtrack της ταινίας Μίλα της του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ξαναέφερε αυτό το τραγούδι στην εποχή μας, στο σήμερα. Ο λυρισμός του Καετάνο Βελόζο, έχω την αίσθηση πως ανταποκρίθηκε απόλυτα στο νόημα του τραγουδιού. Σήμερα ακούσαμε την ερμηνεία του Ιταλού Διοντάτο, ο οποίος με τη φωνή του πραγματικά το απογείωσε το τραγούδι.

Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνεις σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η συναντησή τους μας έδωσε υπέροχα τραγούδια. Το φεύγω και μη με περιμένεις από τα πλέον συναισθηματικά αλλά και συγκινητικά. Η συνάντηση τριών άλλων καλλιτεχνών τώρα. Μας έδωσαν και αυτοί πολύ σπουδαία τραγούδια. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Τάνια Τσανακλίδου, Το Πάτωμα.

μοναδική η ερμηνεία της Τάνιας, της Τάνιας Τσανακλίδου, το πάτωμα. Στο επόμενο τραγούδι ακούμε τους στίχους «Αι, της αγάπης μαχαιριά, στις νιώτης το κρουστό κορμί, πληγή που ανάβλιζε βοδιές φιλιών και μουσική, δίνοντας το γυμνό έρημο κόσμου. Αι, της αγάπης μαχαιριά».

του έρωτα. Άι της αγάπης μαχαιριά. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στην ποίηση της Λένας Παπά. Όπως ακούσαμε, το τραγούδι ξεκίνησε με πιάνο φωνή, εξελίχθηκε σε ηλεκτρική μπαλάντα για να κλείσει με τον ήχο του λαϊκού κλαρίνου. Εξαιρετικό. Είναι ένας στίχος που όταν τον ακούμε νιώθουμε τη σκέψη να τρέχει στο παρελθόν και να ανασταίνει στιγμές. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.

Τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, «Απογεύματα στην Πολώνια». Δημιουργός ο Ροδρίγο Λεάο, συνθέτης και βιολοντσελίστας, γνωστός από τη συμμετοχή του παλιότερα στο πορτογαλικό συγκρότημα Madre Deus. Το ύφος της μουσικής του λυρικό με στοιχεία μινιμαλισμού αλλά και κινηματογραφικού ύφους μελωδίες. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε και να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Ροδρίγο Λεάο με την ερμηνεύτρια την Beth Kibbons, Lonely Carousel.

Lonely Carousel από την Beth Gibbons, τραγούδι του Ροντρίγο Λεάο. Και ένα τραγούδι τώρα του Μίλτου Πασχαλίδη σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Το είχαν πρωτοτραγουδήσει, το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης το 2020. Το ακούμε τώρα από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι.

Θα μιλήσουν άλλοι. Τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου. Το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ένα τραγούδι που ακούγονταν στην παράστασή τους, «Αν σωθούν τα τραγούδια». Η φωνή τώρα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ερμηνεύει ένα από τα παιδικά τραγούδια που είχαν γράψει ο Μάνος Λοΐζος και ο Γιάννης Νεγρεπόντης. «Ήλια μου, καλό ήλια μου, στο καλό χρυσό πουλί μου, και αύριο με την αυγή, στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου,

Τι ωραίο τραγούδι. Χρυσόπουλή μου, Λαμπράντης Μαχαιρίτσας, Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης. Μιλούσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή για τα ρεφρέν. Τα ρεφρέν έρχονται και ταυτίζονται με τις μικρές μας ιστορίες. Είναι το ονειρικό μας soundtrack. Αυτή είναι η αγάπη μας που καίει δύο αιώνες. Τα καλοκαίρια μοναχή και έρημοι τους χειμώνες.

Αυτή είναι η αγάπη μας, τραγούδησε Μαρία Δημητριάδη, Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπουρμπούλης από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη. Και μια διφωνία, ο Μανώλης Μητσιάς με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αχ, έλα κι άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά. Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω. Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Αχ, έλα κι άναψε το φως.

ανάψε το φως, τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Σαν σήμερα, 21 Ιουλίου του 1928, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής μας ποίησης. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες. Τα ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από πολλούς Έλληνες συνθέτες. Λίγο πριν το τέλος μας λοιπόν, να ακούσουμε το τελευταίο ταξίδι που μελοποίησε ο Νίκος Ξηδάκης και τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδη ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια, η Πετρίς Αλπέα, σε ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, ένα από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας, ο Άγιος Φεβρουάριος, με τον ομώνυμο τίτλο που κυκλοφόρησε τότε το άλμπουμ και η ιστορία του ξεκινάει την τριετία 1968-1970, όταν ο Μάνος Ελευθερίου γράφει 30 περίπου κείμενα, εμπνευσμένα από την ενασχόλησή του εκείνης της περίοδου με κάρτ ποστάλ, φωτογραφίες, άρθρα και υπόλοιπες πηγές από τη Σμύρνη πριν από τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Μάνος Ελευθερίου λοιπόν δίνει τους στίχους στο Δήμο Μούτσι, αυτός τους μελοποιεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τα τραγούδια παρουσιάστηκαν ζωντανά τον Οκτώβριο του 1971 στο κέντρο Περικλής της Πλάκας, το οποίο μετανομάστηκε σε Φεβρουάριος, ειδικά για αυτές τις παραστάσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Άγιο Φεβρουάριο του Μάνου Ελευθερίου και του Δήμου Μούτσι, γιατί η ημέρα που ξημερώνει, η 22η ημέρα του Ιουλίου, 22 Ιουλίου του 2018, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος, ο Μάνος Ελευθερίου. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια ακόμα από το Μάνου Ελευθερίου. Του Μάνου Ελευθερίου μάλλον, να αφού πρώτα σας καλημερίσω, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε συνοδοιπόροι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψη, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, θα φροντίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα είμαστε συντροφιά. Να δούμε λίγο και ποιος γιορτάζει σήμερα, έτσι, να δούμε λίγο. Είναι η Μαγδαληνή και ο Μαγδαληνός γιορτάζουν, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου είναι η Ρωσαΐα, είναι αρρώστια τα τραγούδια.

0: Η Ρωσαΐα είναι αρρώστια. Τα τραγούδια, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη βεβαίως του Μάνου Ελευθερίου, από το άλμπουμ «Γυναίκα Τριαντάφυλλο». Σαν σήμερα λοιπόν το 2018 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας ποιητής, στιχουργός και μυθιστοριογράφος, ο Μάνος Ελευθερίου. Να σας πω για μια, τι έλεγε μεταξύ άλλων για τη δουλειά του σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2014 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Έλεγε: ποιο είναι όμως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία? Όσα μας συμβαίνουν είναι απείρως πιο σημαντικά από όσα γράφουμε, αλλά δεν τα υπολογίζουμε. Όταν γράφω, λέει, για ένα ζήτημα που με καίει, νομίζω πως θα βγει κάτι καλό. Μια μπαλάντα, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζω να αρρωσταίνω. Έχω εδώ και πολλά χρόνια την εντύπωση πως γράφω μέσα σε μία ομίχλη, χωρίς να με κυνηγάει κανενός το αίμα. Οπότε γράφω, ζω τις νύχτες του Μακμπεθ. Κακά όμως τα ψέματα, είχε πει ο Ελευθερίου. Γράφω γιατί έτσι δίνω παράταση στη ζωή μου.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Από το άλμπουμ «Ο Άμλετ» της Σελήνης διάλεξα να ακούσουμε «Δεν είμαι άλλος». Χριστός Τιβαίος, Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και θα κλείσουμε έτσι με ένα τραγούδι που ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε το 2015 και το έγραψε συντετριμένος από τον άδικο θάνατο του φοιτητή του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μην αντέχοντας τον άγριο εκφοβισμό που δεχόταν από συμφοιτητές του. Το ποίημα αυτό λειτουργεί σαν μια ουσιαστικά καταγγελία για τη σιωπή, τον εκβιασμό, την ομερτά, τον κώδικα σιωπής δηλαδή, μιας κοινωνίας που καλύπτει τους θύτες. Θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου. Το μελοποίησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, το ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στη χώρα των αθώων.
1: Πώς είναι ο

0: γνώρισες τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

0: σάγκη ξανάραγε τα φίδια κι οι αράχνες. Τι μυστικά σου είπε το φως μέσα στις πάθνες.
1: Αφού η όλη

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

Και ανθίζει στα όνειρά μου, ανθίζει σαν σκιά, ανθίζει σαν μορφή, ανθίζει σαν ύπαρξη. Πάντως ανθίζει. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας. Να ανθίζουν πράγματα μες στις καρδιές μας, μες στις ψυχές μας. Να μην είμαστε συνέχεια στη μιζέρια. Ας την κάνουμε λίγο πέρα. Μας χρειάζεται. Η μουσική και η ερμηνεία από τον Σοκράτη Μάλαμα. Μαζί του στα φωνητικά ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης. Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Ήμνε παντού. Τίτλος τραγουδιού. Από το άλμπουμ Εφήμερα που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025. Λίγο τα της ημέρας να δούμε. Όπως σας είπα και πριν, ξημερώνει 22 Ιουλίου. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε αυτή την ημέρα για να τιμήσει τη μνήμη, αν θυμάστε, 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από το νεοναζιστή Anders Behring Breivik στις 22 Ιουλίου του 2011. Είναι η σχετική απόφαση αυτή, ελήφθη 29 Σεπτεμβρίου του 2014, να είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, που εκτός από τα νέα παιδιά που χάθηκαν τότε, 77 νέοι άνθρωποι, χάνονται καθημερινά πάρα πολλά ακόμα παιδιά. Και αυτό κρατήστε το. Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Καινούριο τραγούδι από την Βιολέτα Ίκαρη. Τη μουσική υπογράφει ο Πάνος Μαλαχιάς. Τους στίχους ο Μάκης Ψαραδέλης. Είναι μια ιστορία για το τι αφήνει πίσω της η απώλεια μιας σχέσης. Είναι για το πρώτο ξημέρωμα όπου ο κόσμος δείχνει ξαφνικά διαφορετικός. Βιολέτα Ίκαρη, τίτλος τραγουδιού, Η Μπόρα.

κρατήσαμε τη μουσική του Σταύρου Σιόλα, βάλαμε και στίχους της Ρίτας Αντωνοπούλου. Μας έκανε τη μεγάλη τιμή να το ερμηνεύσει και η ίδια και πήραμε μια θάλασσα αγάπη. Έχω μια θάλασσα αγάπη από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2024. Μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα δροσιά μου γράφεται για τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ζω κι εγώ, μην νομίζετε, το χειρότερό μου. Είναι ό,τι χειρότερο. Δώστε μου χειμώνα και πάρτε μου τη ζωή. Τι να κάνω όμως, αντέχω και τα καλοκαίρια. Θα με βόλευε από άνοιξη να πηγαίναμε φθινόπωρο. Και μετά χειμώνα. Δεν θα είχα κανέναν απολύτως πρόβλημα. Το καλοκαίρι λίγο με ζορίζει. Τι λίγο δηλαδή, πάρα πολύ. Αλλά θα σας πω, γιατί έβλεπα τα στοιχεία τώρα, θα σας πω ότι 1987 από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 29 Ιουλίου έπληξε την Ελλάδα πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Η θερμοκρασία ήταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου για 7 ημέρες και δυστυχώς είχαν χαθεί άνθρωποι τότε. Είχαν φύγει από τη ζωή 1.300 άνθρωποι στη χώρα, η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. 1.115 έχασαν τη ζωή τους στην Αθήνα το 1987 από τους καύσονες. Προσέχουμε από τον καύσονα που επικρατούσε τότε, προσέχουμε πάρα πολύ. Και τώρα, έτσι, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, καλό είναι να προσέχουν περισσότερο. Κώστας Λιβαδάς, μουσική και λόγια.

κι έτσι που σου σβήσα στα χείλη τη σιωπή, τον ήλιο κρέμασα στου κόσμου το σχοινί.

Μόνο για σένα. Γιάννης Κότσιρας για τα λόγια του Σταύρου Σταύρου, η μουσική του Γιάννη από το άλμπουμ Μουσικό Κουτί. Ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στη Χαλκίδα, στο Λουτράκι, βεβαίως στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, πολλούς χαιρετισμούς στο Έλος Λακωνίας, χαιρετισμούς και ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνετε από όλα τα μέρη της χώρας, με τις παραλίες, με νύχτα, μέρα, καταπληκτικά. Χαιρετισμούς και στην Πτολεμαΐδα και στο Καπανδρίτη, την καλημέρα μου και μία ξεχωριστή καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω στον Αποστόλη στη Στουτγκάρδη.

Πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι μόνο η αίσθηση του να βρίσκεσαι σε ένα σημείο. Δεν είναι μόνο η σκέψη να μπορείς να είσαι εκεί. Πολλές φορές είναι και το γεγονός. Το γεγονός το οποίο μπορεί να μην είναι πραγματικότητα, αλλά να είναι όμως γεγονός. Σας μπέρδεψα καθόλου. Μπορεί να συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και να λέμε ότι θα ήθελα να είμαι εκεί, ας πούμε, και να μην μπορείς να είσαι εκεί. Στην πραγματικότητα όμως να βρίσκεσαι. Γιατί η διαδρομή του να είσαι σε ένα μέρος ή να μην είσαι, αυτό έχει να κάνει με την ψυχή σου και την καρδιά σου. Κυρίως έτσι μεταφέρεσαι. Σας το εξήγησα λίγο, φαντάζομαι. Ελπίζω δηλαδή. Κρατήσαμε τον Γιάννη Κότσιρα που έβαλε τα λόγια, τον Νίκο Στερζής στη μουσική, η Ελεονόρα Ζουγανέλη βεβαίως στην ερμηνεία, το δωμάτιο Βρίζο, θα το θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά Σασμός. Πλησιάζουμε στη μία, εκεί που θα μας οδηγήσει η Ασπασία Στρατηγού και ο Χρήστος Δασκαλόπουλος. Είναι φιλή καλοκαιριού, τα λόγια έγραψε ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, η μουσική του Χρήστου Δασκαλόπουλου, ένα φιλί για το καλοκαίρι λοιπόν.

Πώς θα θέλαμε να γυρίσουμε πίσω τον καιρό, να γυρίσουμε πίσω καταστάσεις, γεγονότα, ανθρώπους, ό,τι μας έχει συμβεί, που κάναμε και τους σκληρούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε και τους σκληρούς, δηλαδή και ακόμα τους κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει να κάνει. Αλλά τα δίχτυα που μπαίνουν στη ζωή μας και τι μας κάνουν, μας αποδεικνύουν ότι κανένας μας δεν είναι ουσιαστικά σκληρός. Όλοι έχουμε τις ευαισθησίες μας και όλοι όταν βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία αισθανόμαστε και κάπως διαφορετικά. Τι ωραίο το χάρτη της φωτογραφίας. Τώρα πλέον όλα έχουν γίνει έτσι, με το δάχτυλο. Τα μετακινούμε. Ενώ το έπιανε, στο χαιρόσουν. Εν πάση περίπτωση, Σταμάτης Καραουνάκης στα λόγια, Κωνσταντίνος Βελιάδης, η μουσική, Κώστας Μακεδόνας, η ερμηνεία, παλιά φωτογραφία, τίτλος τραγουδιού. Από το ομώνυμο άλμπουμ μας οδήγησε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε μαζί. Γαλάζια σκόνη στον αέρα.

Ήταν η Λαμπρινή Καρακώστα, γαλάζια σκόνη του Σοκράτη Μάλαμα. Η μουσική, η στίχη του Γιώργου Κλεφτογιώργου από το άλμπουμ Κάτοπτρα. Και θα, να σας θυμίσω βεβαίως ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την γλυκιά σας καλημέρα. Οφείλω να πω ότι πολύ ωραίες οι παραλίες, καταπληκτικές, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά όταν παίρνω αυτό το ηλιοβασίλεμα από την πορταριά, τι να σας πω, δηλαδή είναι σκέτη μαγεία. Ηλιοβασίλεμα στην πορταριά, και βρήκατε και ένα μέρος που το λατρεύω ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή, και για τη φωτογραφία και για το μήνυμα. Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Βαγγέλη από το νησί που βρίσκεται εκεί στη λίμνη των Ιωαννίνων. Να του στείλω την καλημέρα μου. Εξαιρετικό και η θέα, εξαιρετική και η φωτογραφία, εξαιρετικές και οι αστραπές και οι βροντές και η βροχή που φαντάζομαι πέφτει αυτή την ώρα εκεί. Βλέπετε, η υπόλοιπη Ελλάδα καίγεται, η υπόλοιπη θα πέσει λίγο βροχή παραπάνω, θα πνιγεί λίγο παραπάνω, τα γνωστά τώρα, τα γρήμια είναι.

και μες στους ίσκιους τρέχω, ελπίζοντας τους κυνηγώ.

Ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, η ποίηση βεβαίως του Μάνου Ελευθερίου, μελοποίησε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι σαν σήμερα, 22 Ιουλίου του 2018, έφυγε από κοντά μας ο Μάνος Ελευθερίου. «Ποιος στη ζωή μου» ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από τα πιο γνωστά τραγούδια. Το ακούσαμε όμως σε ατμοσφαιρική διασκευή από τον Νάτσο Σοτομαγιόρ, με τη φωνή βέβαια της Βάλιας Τσιριώτη. Είμαστε στα 19 λεπτά με τα τιμία. Άγριος ο καιρός, άγριος. Λάμπρος Βασιλείου.

κατανόηση και η τάση να αγαπάς σχεδόν όλους τους ανθρώπους γύρω σου, σχεδόν πάντα το βάζω, γιατί υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, πάντα θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις και για τους δικούς σου ανθρώπους και για τους ξένους ανθρώπους. Άγριος είναι ο καιρός και έχει αγριέψει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν παλιότερα και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εκεί όμως έρχεται η αντίδραση δική μας και εκεί έρχεται που λέμε ότι ναι, θα πάμε κόντρα σε όλο αυτό. Θα ακολουθήσουμε τη δική μας ρότα, τη δική μας πορεία και όπου μας οδηγήσει. Στο κάτω-κάτω επιλογές δεν είναι. Άγριος καιρός από το Λαύρο Βασιλείου. Η ερμηνεία, η μουσική του Λεωνίδα Πετρόπουλου. Τα λόγια από τον δικό μας, τον Κώστα Φασουλά. Τη μουσική ήταν και ο Δημήτρης Σύντος. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δίσκο «Οι άνθρωποι μέσα μου». Κυκλοφόρησε την Άνοιξη του 2025. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στο Βύρωνα, την καλημέρα μου, στη Νέα Πέραμο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, πολλούς συντροφικούς χαιρετισμούς. Σας καταλαβαίνω απολύτως. Έχει απίστευτη ζέστη και το Άργος και το Ναύπλιο. Το έχω ζήσει, δεν το ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου.

Άλλο ένα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, στίχη του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και η ερμηνεία από τον ίδιο, το Σταμάτη και τη Δάφνη Λέμπερου, «Χρόνια σαν τριαντάφυλλα», τίτλος τραγουδιού από το άλμπουμ «Πόσο σ' αγαπώ». Αν δεν είπα πριν καλημέρα και δεν έστειλα χαιρετισμού στο κοκάρι στη Σάμο, είμαι απαράδεκτος. Αν το έχω ήδη κάνει, γιατί δεν θυμάμαι, ουγάρα έρχεται μόνο του, το έχω ξαναπεί λοιπόν. Πολλούς χαιρετισμούς και την καλή μέρα μου στο κοκάρι στη Σάμο. Σιγά σιγά αλλάζουμε λίγο το οδηπορικό μας. Από την ταινία Φαντασία, αν θυμάστε, η μουσική από το Μίνο Μάτσα, η στίχη από τη Σοφία Καψούρου και τον Αλέξη Καρδαρά, ερμηνεύει η Ρένα Μόρφη, είναι ο γυρισμός.

Το τραγούδι μου μιλάει για τα παιδιά, έγραφε ο Βαγγέλης Γερμανός. Οι απόρριμακ λοιπόν το πήραν στα χέρια τους, το διασκεύασαν και ακούσατε πόσο πολύ όμορφα το έφτιαξαν. Ντανιέλ Αρμάντο, οι απόρριμακ λοιπόν το πήραν στα χέρια τους, το διασκεύασαν και ακούσατε πόσο πολύ όμορφα το έφτιαξαν. Ντανιέλ

103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Η κυρία της παρέας μας απόψη, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Σταύρος Λογαρίδης.

Σταύρος Λογαρίδης, Σταύρος Λογαρίδης λοιπόν, Ονειρεμένες Πολιτείες από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε παρακαλώ το 1996. Πόσα είναι, 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια πίσω, ρυθμός, μουσική, στίχος, τα πάντα, σαν να, αυτό το τραγούδι σαν να κυκλοφόρησε χθες. Εγώ τουλάχιστον έτσι βλέπω τα τραγούδια από το παρελθόν. Περάσαν 30 χρόνια από τότε. Λοιπόν,

μας φαίνεται καθόλου. Όλα αλλάζουν. Πολλές φορές αλλάζουν περίεργα, πολλές φορές αλλάζουν άσχημα, άλλες φορές αλλάζουν πολύ ωραία. Πάντως αλλάζουν. Και αυτό είναι δεδομένο. Και θα τα δεχόμαστε και όπως αλλάζουν αυτά, τι κάνουμε, αλλάζουμε κι εμείς. Από το 1993 λοιπόν, και φτάσαμε και ήρθαμε στο 2018. Λεωνίδας Μπαλάφας, Όλα αλλάζουν. Η μουσική του Λεωνίδα, του Νίκου Μίστερ Τατού, του Κώστα Μητρόπουλου, στα λόγια και ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Στέλιος Κατσαρής, από το άλμπουμ «Ο Λεωνίδας και οι Πότες». Να στείλουμε τελευταίες καλημέρες, πιθανόν για απόψε να στείλουμε, βεβαίως. Στα Εξάρχεια την καλημέρα μου, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη την καλημέρα μου, στη Λάρισα καλημέρα. Ελπίζω να περάσατε καλά στις διακοπές σας. Εμείς δεν έχουμε πάει ακόμα, αλλά όσο νούπο έρχεται εκείνη η ώρα. Δημήτρης Μητσοτάκης, Γρηγόρης Κλιούμης, μιλώντας για σκουριά.

Για μια μπλε αγκαλιά, λοιπόν, από τους μπλε, τίτλος τραγουδιού βεβαίως μπλε, το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1998, Τζόρτζια Κεφαλά στην ερμηνεία. Γιώργος Παπαποστόλου στη μουσική, Γιώργος Παρόδης τα λόγια. Θα σας αφήσουμε απόψε με ένα από τα ωραιότερα ορχιστρικά του Σταμάτη Σπανουδάκη, το ακούτε ήδη, «Όλα είναι δρόμος». Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και πολύ δροσερή ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε